Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: είναι μουσική.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.
2: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξημέρωσε και αυτή η Τρίτη. Τρίτη σήμερα και ο μήνας έχει 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης. Πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και εδώ ξημέρωμα Τρίτη, αχάραγα ακόμα, για να κάνουμε παρέα μία ώρα. Έτσι, τετατέτ και 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Τώρα, μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση. Για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάει, έφυγε η Δευτέρα. Οπότε η Τρίτη είναι πολύ πιο εύκολη μέρα. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Να πιούμε μια γουλιά καφέ. Σημαντικός ο πρώτος πρωινός καφές και πόσο μάλλον η πρώτη γουλιά του πρώτου πρωινού καφέ. Ακόμα παγωμένος ο καφές. Καλά, βέβαια είμαστε και εμείς που πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς παγωμένο καφέ. Γιατί ανοίγει λίγο το μάτι πολύ πιο εύκολα. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 100.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε λίγο έτσι να λέμε τα ωραία τα νέα από νωρίς το πρωί, γιατί είναι για σήμερα αυτό που θα σας πω. Για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ακαλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επίδομα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και πραγματικά μην το χάσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Βέβαια, θα πω και τρόπους επικοινωνίας για εσάς που μπορεί τώρα να χρειαστεί να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού. Α, Instagram και Νίκος Καλούδης, έτσι. Νίκος Καλούδης τελεία οφουσού, Νίκος Καλούδης και το. Πατήστε και τώρα Νίκος Καλούδης, κάτι θα σας βγάλει. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας, 6936101022. Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε η Viberική τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρώτη πρωινή καλημέρα για να πάει και να ξεκινήσει καλά η μέρα. Χορηγός της εκπομπής μας είναι και η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το email σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι φανατική ακροάτριά μας. Εδώ λέει και 14 χρόνια σας ακούω. Μόνο λέει την πρώτη χρονιά δεν σας είχα ανακαλύψει. Από τότε λέει που σας ανακάλυψα, δεν έχει αλλάξει το, η βελόνα του ραδιοφώνου μου.
1: Η βελόνα.
0: Ναι. Και είσαστε λέει εξαιρετικοί. Ταυτίζομαι λέει με την Νάνση, αγαπώ τον Παναγή. Συμφωνώ πολλές φορές με τον Γρηγόρη. Τρελαίνομαι με τον Λιανό. Λέει για δόλο. Ναι. Μη σας τα πολυλογώ. Ζει ένα δράμα το κορίτσι.
2: Τι έπαθε το μαράκι?
0: Η Μαρία είναι παντρεμένη, παιδιά, με τον Άγγελο 6 χρόνια τώρα. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα, η Μαρία είναι γύρω στα 37-38. Έχουν ένα παιδάκι, μια κορούλα 3 ετών, την απόκτησαν στο γάμο τους, αλλά είναι στα χωρίσματα. Και γιατί είναι στα χωρίσματα με τον Άγγελο η Μαρία?
1: Μας ακούει τώρα λογικά η Μαρία.
0: Ναι. Mm-hmm. Γιατί πήγε προχθές. Ο άντρας της παίζει τένις. Είναι η λατρεία του το τένις. Του αρέσει πάρα πολύ. Λέει, παιδιά, δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα. Όλα λέει κυλούσαν ομαλά. Για μένα ένιωθα και μου έδειχνε ότι είμαι.
1: Πρωτού πει τι γίνεται. Ναι. Γίνεται πανικός εκεί έξω, έτσι.
0: Σταμάτα λίγο. Να ολοκληρώσω. Μη με σταματάς. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
1: Μη σταματάω.
0: Θα τα πεις μετά.
1: Μη με σταματάς.
0: Μη με σταματάς. Δεν μπορώ.
1: Τι πήρες, φορά πήρες. Να ζωή είναι το παιδί. Συζήτηση κάνουμε.
0: Λοιπόν, άσε με να πω το δίλημα και μετά, όπως το έχω στο μυαλό μου. Μη σας τα πολυλογώ. Λέει, ήμουν η γυναίκα της ζωής του. Μου το έδειχνε, δεν έχω κανένα παράπονο. Μέχρι λέει προχθές που αποφάσισα να πάω να του κάνω έκπληξη στο τένις, ντυμένη για να πάμε μετά για έναν καφέ, για ένα φαγητό.
1: Ναι, θα πήγαινε, τι.
0: Εννοεί καλά ντυμένη. Ναι, ήταν φτιαγμένη. Και πήγα μέσα στα αποδυτήρια γιατί δεν ήταν στο γήπεδο και τον είδα μέσα στην ντουζιέρα με την προπονήτρια να είναι σε στιγμές.
1: Ψεύτικο
0: αγκαλίτσας και φυλάκια.
1: Για ταινίες πολλές βλέπει η Μαρία, πες.
0: Και ήταν λέει βράδυ, πήγα στο τελείωμα της προπόνησης.
1: Και μπήκε μέσα και μπήκε στον αντρών. Στον αντρών και ήταν μέσα και.
0: Ναι, και τον έψαχνε, λέει. Όχι, ήταν στον γυναικών γράφει εδώ κιόλας. Και ήταν βράδυ και ήταν μόνοι τους.
1: Συγγνώμη, Μαρία μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ταινία. Όχι, ήδη ότι θα μπορούσε να το είσαι το πατέρα, ότι μέσα στην ντουζιέρα σε αφήσανε και μπήκε και.
0: Το θέμα είναι άλλο. Γιατί και στο δικό μου εκεί που πάω και παίζω beach volley, μπορεί να μπει στην ντουζιέρα όποιο θέλει.
1: Μπορώ να πω στην ντουζιέρα να ανοίξω την πόρτα και να πω και την ώρα που κάνει σιμπάνιο. Τι.
0: Καλά, προφανώ του φώναξε, ήξερε που είναι. Από τη...
2: Άμα του φώναξε, δεν θα σταματούσε. Τέλος πάντων, μπορείς να μπεις στις.
1: Στις ντουζιέρες.
2: Στα ποδητήρια. Αλλά
1: εγώ είμαι έξω
2: στα ποδητήρια.
1: Με το πουλί μου είμαι έξω και εμφανίζει το καθένα και μπαίνει μέσα και.
0: Καλά, άμα έρθει η Νάνση, θα μπορέσει να μπει να το πουλήσει. Σου είπα, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Όχι, αλλά άμα μπει να πουλήσει, μπαίνει ποιο θέλει. Όπως θέλει, μπορεί να μου πει. Μου λες ότι όποιος μπαίνει.
2: Καλά, δεν είναι ιδιωτικά.
0: Γρηγόρη, πώς σημαίνει ότι δεν έχεις αθληθεί ποτέ. Είναι και σε πολλά αθλητικά αυτά είναι ανοιχτές.
2: Δεν έχεις πάει ποτέ, Γρηγόρη. Γιατί.
0: Δεν έχει τέτοια θέματα.
2: Πού να τον γράψω.
0: Τέλος πάντων.
1: Σε μια λέσχη.
2: Κατάλαβα.
0: Μη σας τα πολυλογώ. Το δίλημά της είναι το εξής. Ότι δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Μου απολογήθηκε και μου είπε ότι η προπονήτριά του.
1: Άντε, τέλειωνε όμως. Τέλειωσε η ώρα.
0: Εκείνη μπήκε μέσα και του την έπεσε. Ότι ήταν η πρώτη φορά.
2: Μην ξεχνάμε ότι ήταν και η γυναίκα της ζωής του.
0: Ναι, ότι δεν έχω. Μου ζήτησε συγγνώμη. Ενώ.
1: Τους έπιασε να φιλιούνται.
0: Ναι. Ήταν σε τρυφερές στιγμές μέσα στην μπανιέρα. Γυμνή και δύο.
2: Ποια μπανιέρα, καλά. Έχει μπανιέρα το.
0: Ντουζιέρα. Στην ντουζιέρα. Μη σας τα πολυλογώ. Ενώ λέει το μέσα μου θέλω πάρα πολύ να τον συγχωρέσω και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Η λογική μου λέει όχι. Το τι όχι. Θα κάνατε στη θέση μου.
3: Εννοείται θα τον συγχωρούσα.
2: Να το συγχωρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα κερατάκι έφαγε. Δεν έγινε.
0: Έλα, Νάνση, άσσα ιδίες τώρα. Τελείωνε τόσο άνετη και εσύ.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι κάτι.
3: Η πρώτη φορά είναι δύσκολη.
2: Μετά αυτό συνηθίσει. Πού, τι.
0: Έλα, ρε παιδιά τώρα.
2: Επίσης, μπορεί να πηγαίνει παντού μαζί του για να νιώθει πιο καλά. Στο τένις, στη δουλειά. Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Νάνση, πες την αλήθεια τώρα.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ προσωπικά αν είχα δει τον.
1: Άντε πες. Θα πάθει καρδιακό, θα πάθει.
0: Θέλει πολλά να πει και προσπαθεί να τα βάλει σε μια τάξη.
2: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι το να πιάσεις ένα μήνυμα ή να μάθεις κάτι είναι αλλιώς. Το να έχω την εικόνα μου μπροστά στα μάτια μου. Τον άνθρωπο που αγαπάω, δεν λέω άντρα μου, με μια άλλη γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη μου.
0: Αυτό λέει και η ίδια.
2: Δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα.
0: Γρηγόρη, εσύ.
1: Έλα τώρα να χωρίσουμε τώρα. Έλα, πλάκα,
0: να χωρίσουμε.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα την κοροϊδεύουμε.
0: Εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Όλοι πάνε σε ωραίες προπονήτριες, σε κορίτσια. Μόνο εγώ στραβώθηκα και πάω. Είναι δυο μαντραχαλέ και πρέπει να κάνω beach volley.
2: Α, νόμιζα ότι θα τις έλεγες άσχημες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες τώρα εσύ, αλλά εδώ η Μαρία έχει πρόβλημα. Που τη φαίνεται μπορεί να το γράφει έτσι, αλλά να ξέρω ότι είναι στεναχωρημένη ήδη πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύεις.
2: Θες να σου πω
1: όμως κάτι. Αυτό το δίλημα τώρα έχει κάποια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο.
0: Μα σου λέει το κορίτσι ότι εγώ θέλω πολύ να τον συγχωρήσω.
1: Άμα θέλει, σου συγχωρεστεί, έτσι που μη συγχωρεί.
0: Απλά η λογική μου λέει όχι.
2: Άκου. Εγώ μπορώ
0: ήταν
2: να...
0: τέλειος, λέει, παιδιά. Μέχρι πριν γίνει αυτό, ήταν τέλειος.
2: Σου λέω και πάλι. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ζευγάρι έχει μια μοναδική σχέση και μπορεί κάποιες φορές όλοι να κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε αφοριστικοί. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αφοριστική. Η εικόνα αυτή δεν θα έφευγε από τα μάτια μου. Η εικόνα. Τώρα όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να μπει στη διαδικασία να συγχωρήσει, δεν είναι κακό. Έχουν ένα παιδί μαζί, έχουν το σπίτι τους, έχουν την οικογένεια. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το θέλει. Δεν το βρίσκω κακό. Να κάνει αυτό που τσιλεί η καρδιά της.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σταματήσει το τέννις.
1: Εσύ ανοίξεις το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε. Πέστε μας εσείς τι θα κάνατε.
4: Άκου, Γρηγόρη. Επειδή είμαι παθών.
1: Τι παθών,
4: θα
1: δηλαδή.
4: Πω... Θα πω ένα άλλο όνομα.
1: Δεν μας λες όνομα και τέτοια, πες μας τι είπατε.
4: Ναι, θα πω ένα άλλο όνομα, Πέτρος, από Πάτρα.
0: Για πες ρε Πέτρο.
1: Έλα Πέτρο.
4: Παναγή.
0: Έλα.
4: Μ' αρέσει που εσύ τα συγχωρείς όλα.
0: Δεν συγχώρησα τίποτα, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσω.
1: Πέτρο, πες μας την ιστορία σου λίγο.
4: Λοιπόν, άκου. Ήμουνα με μια κοπέλα 5 χρόνια.
0: Ωραία.
4: Και ανακάλυψα μέσα από ένα μήνυμα που μιλούσε με μια φίλη της.
0: Ναι.
4: Ότι μιλούσε για έναν πρώην.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, το κράτησα 2,5 μέρες.
1: Ούτε τρεις.
4: Τι στο λέω. Τι στο λέω. Και μου παραδέχεται ότι για αρκετό χρονικό διάστημα, για 3 με 4 μήνες.
0: Τα είχε και με
4: έβλεπε δύο. Έναν πρώην της 5-9 χρόνια πίσω πόσο ήταν.
1: Εσύ πόσο καιρό ήσασταν μαζί.
4: 5
1: χρόνια.
4: 5 χρόνια.
2: Έβλεπε έναν πρώην της και περίμενε να μας
1: περίμενε
2: πει.
1: Λίγο. Λοιπόν, στο τέλος. Περίμενε λεπτό να κάνω ερωτήσεις. Σημαντικές ερωτήσεις. Τον έβλεπε από την αρχή της σχέσης ή στο τέλος.
0: Σου είπε 4-5 μήνες.
1: 4 μήνες πριν το μάθει, πριν τα 5 χρόνια.
4: Ναι, πριν κλείσουμε 5 χρόνια.
1: Άρα στο τέλος της σχέσης σας.
4: Στο τέλος της σχέσης μας, έτσι μου είπε αυτή.
1: Ναι.
4: Επειδή αυτός έμαθα ότι πηγαίνε σε οποιαδήποτε σχέση ήταν η κοπέλα, ο Γρηγόρη ίσως να την κατηγορούσε για πράγματα που δεν έχει κάνει και να μην την κατηγορούσε για πράγματα που έχει κάνει.
1: Σωστό. Και, κοίταξε, όταν συμβαίνει αυτό πάνω σε αυτή τη φάση.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό τώρα.
1: Ρε φίλε, εκείνη την ώρα που το μαθαίνεις αυτό, μπορεί να την κατηγορήσει για πράγματα που μπορεί να μην έχει κάνει, αλλά είσαι σε τέτοια κατάσταση που μαθαίνεις ότι το κάνει αυτό που. Ακόμη και να σου πει ότι δεν έχω κάνει σεξ.
0: Αλλά για μένα λεπτομέρεια είναι το αν έχει
4: κάνει σεξ. Λοιπόν, τέλος πάντων, η λεπτομέρεια είναι ότι βρισκόταν μέσα σε 2 σπίτια φίλων που την κάλυπταν. Και σε αυτοκίνητο σε ερημίες. Εδώ είναι το καλό. Εδώ είναι το καλό, Γρηγόρη μου. Εδώ είναι το καλό. Τον φιλούσε, λέει, και του έλεγε ότι αγαπούσε εμένα. Αυτός ο άνθρωπος είχε πει στη ζωή της 3 φορές και την είχε καταστρέψει. Και θέλω κι εγώ, άλλη μία, 4.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή το να γυρίζει μια γυναίκα, θεωρώ, σε έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει καταστρέψει την ίδια 3 φορές στο παρελθόν και να αποφασίζει να ξαναεπιστρέψει σε αυτό.
0: Κάτι καλά κάνει το μόνο σίγουρο.
1: Πέτρο, άκουσε με λίγο. Επειδή με έχουν απατήσει και το έχω πει δημοσίως, το έχω πιάσει στο τηλέφωνο πάνω στο σεξ. Δηλαδή, άκουσα όλη τη σκηνή του σεξ, καταγράφηκε στο τηλέφωνο. Άρα, δεν έχω κάτι να φοβηθώ να πω. Ότι σίγουρα κάποια γυναίκα μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες εραστές από μένα.
4: Όχι,
1: θέλω να πω ότι ουσιαστικά πιστεύω. Ότι με αυτό
2: ήταν... Δεν θα μιλήσεις, Πέτρο μου, Γρηγόρης θα μιλήσει.
1: Ναι, πιστεύω ότι αυτός κάνει πολύ καλό σεξ. Γι' αυτό το παθαίνει η κοπέλα.
4: Λοιπόν, οκ, το ακούω αυτό που λες, αλλά κατά αυτήν ήταν η πρώτη της καψούρα. Στα 2 χρόνια αφού γνωριστήκαμε, μου είπε ότι έχω ξεπεράσει και αυτό, ναι. Αλλά από ό,τι φάνηκε, δεν τον έχω ξεπεράσει.
0: Και όταν ήρθε σπίτι σου να τη συγχωρέσει γιατί εκεί σε διέκοψε, τι έγινε.
4: Κοίτα, κάποια στιγμή που μπήκα σε μια διαδικασία να. Γιατί ο εγκέφαλος είχε δεχτεί όλη την πληροφορία, απλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Δεν ήταν ότι. Δεν είναι κάτι εύκολο μετά από 5 χρόνια, όταν υποτίθεται και τα Χριστούγεννα πηγαίναμε για το επόμενο βήμα. Εγώ θεωρώ, επειδή ο Γρηγόρης πιστεύει πάρα πολύ και τη το δίνω αυτή τη κοπέλα, γιατί με οδήγησε πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία. Είχα έρθει μετά το θάνατο του πατέρα μου, αλλά ειδικότερα μετά και από αυτό το σκηνικό. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο Παΐσιος, γιατί πήγαινα αρκετά συχνά και παρακάλεγα να δω τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Και αυτός είναι που μου άνοιξε τα μάτια και με έβαλε στη διαδικασία να πάρω το κινητό της.
1: Πέτρο, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωσης ξέρεις τέτοιες έρωτα και οτιδήποτε άλλο πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι και λίγα τα παιδιά που έχουν οδηγηθεί μέσα από τον έρωτα στο να πηγαίνουν να παρακαλάνε, να ζητάνε χάρες ή να κλαίνουν.
4: Όχι, και δεν παρακαλούσα, Γρηγόρη μου, επειδή με έβλεπε και έκλαιγα με λυγμούς και σπαραγμούς, το έλεγα ότι. Ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτά.
1: Μάλιστα.
4: Και ο πνευματικός μου, ξέρεις τι μου είπε.
1: Τι.
4: και να μην ήθελε να σε δει, τον ανάγκασες με το άνοιγμα της ψυχής σου που του έκανες, mm-hmm. και με τον τρόπο με τον οποίο ζήτησες όλο αυτό το πράγμα, τον ανάγκασες, μου λέει, να σε δει.
1: Ναι. Πέτρο μου, σε καταλαβαίνω. Τώρα κάποιοι ίσως να ξέρει.
4: Δεν πειράζει. Επομένως, και εγώ πριν 5 χρόνια να το έλεγα διαφορετικά.
1: Τώρα έχετε χωρίσει με την κοπέλα.
4: Κοίτα, αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και πρωτίστως το έχω δώσει και στην κόρη μου, δηλαδή.
0: Α, έχει κάνει παιδί.
4: Όχι. Προερχόμασταν από δύο διαφορετικές οικογένειες και η προσπάθειά μου ήταν να ενώσω δύο διαφορετικές οικογένειες. Με
1: είναι
4: παντρεμένος
1: μάλλον γυναίκα και η κυρία κοπέλα. Η κοπέλα ήταν παντρεμένη μάλλον.
4: Μπράβο, ναι, έχουμε δύο παιδάκια. Έχουμε δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια, ένα κοριτσάκι ο καθένας. Προσπαθούσα να ενώσω δύο διαφορετικές οικογένειες. Και ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα που ήθελα να δώσω στην κόρη μου και το δείχνω, ότι ακόμα και αν κάτι το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ, δεν σας κρύβω ότι την αγαπώ. Δηλαδή δεν μπορώ να γυρίσω να διακόπτη 5 ετών
1: Εννοείται.
4: Και να πω τέρμα. Τώρα το πώς το κάνουν κάποιοι άνθρωποι.
2: Πριν πόσο καιρό χωρίσατε?
0: Μπράβο, αυτό.
4: Έχουμε τώρα. Πάμε για 2 μήνες.
0: Είναι πολύ πρόσφατο, ρε.
1: Μιλάτε yeah. ακόμα?
4: Όχι.
1: Εγώ μια ερώτηση θα σου κάνω, Πέτρο.
4: Ήθελα να πω αυτό για να
2: με ρωτήσετε. Με τις ερωτήσεις λίγο μου δεν έχει κλείσει άνθρωπο.
4: Όχι, αφήστε τον. Θέλω να πω, θέλω να δείξω στην κόρη μου ότι ακόμα και αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, αλλά αυτό το πολύ δεν σε σέβεται, δεν σε εκτιμά και δεν σε αγαπάει πραγματικά, γιατί δεν δέχομαι να αγαπάς κάποιον και να πηγαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και να φυλάς έναν άλλον και να λες ότι αγαπάς τον άλλον, ναι.
1: Δεν φιλιόταν μόνο, ρε παιδιά, μήπως έλεγε την αλήθεια.
4: Ναι, λοιπόν, εντάξει, ακόμα και την αλήθεια να έλεγε Νάνση μου, που ακόμη και αυτό το έχω σκεφτεί, προδοσία και απάτη δεν είναι να κοιμηθείς μόνο
1: εγώ,
4: με τον άλλον.
1: Εγώ, Πέτρο, μία ερώτηση θα σου κάνω.
4: Το ότι βρισκόσουν να...
2: Περίμενε, Γρηγόρη, με την ερώτηση.
4: Με αυτόν. Κρυφά και αυτό απάτηνε.
2: Μήπως σκεφτόταν ότι αν βρεθείτε, αν σκοπήθαστε να χωριστείς.
1: Πέτρο, άκουσε με λίγο μια ερώτηση, παρακαλώ, πολύ σημαντική. Και δεν λέω τη φράση σαν άντρες, μιλάω σαν άνθρωποι.
4: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι την ξαναδέχεσαι πίσω.
4: Ναι.
1: Περνάει ο καιρός και λες ότι εγώ θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία.
4: Ναι.
1: Ανθρώπινα.
4: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει. Μόνο αυτή είναι η ερώτησή μου, και αν μπορείς να το κάνεις, φίλε, ξαναπροσπάθησε το αν θέλεις, αφού την αγάπησες τόσο πολύ.
4: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει από το μυαλό σου η εικόνα ότι φιλιέται με έναν άλλον άντρα. Αν
2: δεν
1: μπορεί.
2: Την είδε.
1: Δεν καταλαβες. Το ότι την έχει δημιουργήσει την εικόνα. Έχει δημιουργήσει τα
4: φιλιά. Εννοείται την έχω δημιουργήσει, γιατί ξέρω πλέον ποιος είναι αυτός,
1: Δεν το συζητάω τώρα. Έχει κάνει. Το μυαλό. Όχι, το μυαλό κάνει σενάρια.
4: Όχι, δεν έχω κάνει. Πέρα από τα σενάρια, έχω κάνει και έρευνα και ξέρω για ποιον μιλάμε, τι μιλάμε, τι είναι, ποιος είναι κτλ.
1: Η ερώτηση μου είναι, εγώ σου λέω ξαναγυρνάει. Ξεκινάνε οι πρώτες 5-10 μέρες καλές, 20 μέρες καλές. Στον ένα μήνα ρίχνετε ένα καυγά γιατί δεν άνοιξε το θερμοσύφωνα.
4: Ναι.
1: Εσύ εκεί πάνω, ή όταν πέφτεις να κοιμάσαι, ή όταν πας να κάνεις έρωτα μαζί της, θα πηγαίνεις στο μυαλό σου ότι αυτή η κάποια στιγμή το έκανε.
2: Για τρέξιμο στο δάσος.
1: Σταμάτα λίγο μόνο να σε θέλω. Ότι αυτή η γυναίκα.
4: Η πρώτη ερώτηση όταν μπήκα στη διαδικασία για να κάνω αυτό που λες, Γρηγόρη. Τη είπα, okay, για να μπω σε μια διαδικασία, για να το ξανασκεφτώ, να δω πώς το διαχειριστώ. Πάμε. Γιατί αυτή είχε τρεις φίλες. Ένα φιλικό ζευγάρι και μια φίλη που την κάλυπταν. Ωραία, της λέω. Πάμε. Ή η φίλη σου ή εγώ. Okay, μου λέει για το φιλικό ζευγάρι, εντάξει, ενδεχομένως και αν, μου λέει η κολλητή μου, γιατί και αυτή ήταν που την παρότρινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά την ξαναδώ. Τη λέω, όχι, δεν την ξαναδεί. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Μου το κάνει ακόμη πιο εύκολο. Δεν θα μπορούσα, Γρηγόρη, να μπω στη διαδικασία.
1: Τι εννοείς ότι ξαναπάς να βρεις όλους αυτούς που σε στύπου, δηλαδή.
4: Όχι. Μου είπανε, Πέτρο, ότι αν ερχόσουν να ενώσουν σε σχέση με τη Βασιλική.
1: Δεν το δεχόμασταν.
4: Δεν θα σε βάζαμε σπίτι μας.
1: Έτσι λοιπόν, κάνουν τα φιλαράκια, αδερφέ. Εμεί θα σου πω σε πόμα στην σχέση σου.
4: Αυτή είναι η πραγματική φίλη.
1: Κάνε ό,τι θέλει να κάνει. Δεν θα σε μαρτυρήσουμε ποτέ γιατί, OK, είμαστε φίλοι. Εννοείται ότι δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Και σου ευχόμαστε να βγάλει μια άκρη. Αλλά δεν σου κάνω και. Έτσι είναι, φίλε, αδερφέ.
4: Και
1: έτσι είναι όταν αγαπά κάποιον και σέβεσαι.
4: Λοιπόν, και ενώ περίμενα ότι θα
1: βγάλει. Άστο, ρε φίλε, θα βρεθεί άλλη κοπελά στο να πάει στην ευκαιρία. Να πάει στο καλό και στην ευκαιρία τη Παναγία.
4: Θέλω να δώσω το μήνυμα. Παιδιά, το κέρατο είναι κέρατο. τελειώσαμε.
0: Καλά,
4: δεύτερη ευκαιρία στο
2: μεγάλο
4: κέρατο.
2: Μήνυμα έδωσε.
1: Μεγάλη κουβέντα.
4: Ναι, λοιπόν.
1: Μεγάλη κουβέντα είπε.
4: Λοιπόν, δυστυχώ δεν συγχωρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πέτρο μου, σου ευχόμαστε πραγματικά να μα πάρει ένα εύλογο
4: χρονικό. Για όλα τα χρόνια.
1: Ναι.
4: Συνεχίστε έτσι.
1: Και εσύ, Πέτρο μου, εύχομαι να μα πάρει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μα πει βρήκα μια καλή κοπέλα. Και παιδιά, πιστεύω ότι μπορώ να ξαναξεκινήσω κάτι όμορφο στη ζωή μου. Στο ευχόμαστε από τα βάθη τη καρδιά μα, φίλε.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάτι διαφορετικό, γιατί για ακόμα μία χρονιά ο Σφαίρα 102,2 γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε στο Greasy Race for the Cure για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο Greasy Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. Ο Σφαίρα φυσικά θα είναι εκεί, δεν το συζητάμε. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα για τα 5 χιλιόμετρα ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greaserace.gr, στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής και δώστε το παρόν στις 3 και 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα, στο Σπύρο που μας ακούει από τη Ζάκυνθο, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά, στην Μυρτό από τον Πειραιά, στην Ιωάννα που μας ακούει από το Ήλιον. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι όπως κάθε μέρα στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα σε άλλα νέα. Να σου πω, ας με κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unit and Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies και φυσικά είναι από την Intermed.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Όλα δικά σου

0: και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας για σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος, ξαναλέω, και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Και όπως σας είπα, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μέχρι τις 7 πάντως έτσι θα πάμε με τον Νικολάκο. Τα δυο μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετή και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν έτσι πολλή ενέργεια, ρε παιδί μου, από τα μαθήματα, τα διαβάσματα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν αυτή τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα: ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση. Οπότε έτσι για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 3η 22 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αθήνα θα έχει νεφώσεις και πιθανότητα έτσι για τοπικές σποραδικές βροχούλες ή καταιγίδες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία. Η θερμοκρασία για σήμερα Τρίτη θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ασθενής περίπου 2 με 3 μποφόρ, τα φαινόμενα αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει σε πολύ πολύ λίγο με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα για εσένα που ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα σου αλλάξει το μέλλον. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
2: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και οδεύουμε προς τις 7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αργύρη από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από Ζυρίχη. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram για τα μηνύματά σας. Και πάρτε και μέρος στο giveaway που έχω ανεβάσει και τρέχει από τη φίλη μου τη Διαμαντούλα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε. Το κατάστημά της είναι εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Αλλά έχει και site διαμαντούλα.gr. Έχει τα πιο ωραία παραδοσιακά προϊόντα, τα πιο αγνά. Από τη φύση, ρε παιδί μου, που με τα χέρια τους τα ετοιμάζουν και τα μαζεύουν όλα. Από μακαρόνια, από χυλοπίτες, από μέλι, από κουραμπιέδες όλο το χρόνο, από γλυκά του κουταλιού. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Αλλά τρέχει και giveaway στο προφίλ μου. Μπείτε μέσα να λάβετε μέρος. Τώρα, κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή. Νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη χαρά και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφική. Σύλλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, σε όλους εσάς τους μαθητές που νομίζω ότι αυτή είναι η εβδομάδα που ξεκινήσατε για τα καλά, τα σχολεία. Δηλαδή και του Μάρκου την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο αναγνωριστική, ειδικά για τα πρωτάκια. Να γνωριστούμε, να συστηθούμε, να δούμε πώς θα είναι έτσι η καινούργια φάση στο δημοτικό. Από χθες όμως έχουν ξεκινήσει βιβλία, γλώσσα, μαθηματικά και μελέτη περιβάλλοντος. Πω, τα ξαναζώ όλα, όλα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάει κάτι από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ρε εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάντο. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάντο!
2: Έλα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Πού βαριέται αυτό?
1: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
4: Είναι χαλαρός.
1: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι, αυτό δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Ναι, Νέλη. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
1: Έλα, τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Για, πες μου.
1: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Γυμναστηρίου, ναι.
1: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο πλαίσιο.
1: Είσαι παπάντζας της κοινωνίας
2: μας. Ναι, αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τη θέλει ίδια. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
1: Και ένας άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα με την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται. Να την πιστέψει?
2: Ένα, θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί, δηλαδή, αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
1: Εντάξει, λες και μιλάμε την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
4: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι
1: βαρετή. Όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
2: Και τι σε ρωτάει? Κοίτα, θα σου πω τι να κάνω.
1: Λέω, μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
4: Τι το ξέρει,
2: τι να σου πω.
1: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
0: Τέλος.
4: Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
1: Ρε, το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξηρίσει τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσεις κάτι.
0: Να σου πω, σκάσε!
1: Μην μιλάς έτσι ρε στον άνθρωπο.
4: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Το πουλί μου να το ξυρίσω!
1: Αντερεφλάκα!
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Τι δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπει, τον πρόσβαλε.
0: Δεν είπα κάτι.
4: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπο. Βαλμάδο δεν είσαι άνθρωπο.
2: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσει με την άλλη. Δηλαδή, ποιον τον νιώθει.
4: Είσαι πολύ κουρασόβιο, δεν σε αντέχω.
2: Αλλά δεν ομολογεί τον άλλον για το τι.
0: Ρεσκάσε, ρε!
2: Τον άλλο με τον
1: άλλο. Άντε παράτα, είπα στα νεύρα σήμερα.
4: Πάπα με κούρασε.
2: Ναι.
4: Ναι, νέκρα.
0: Σταμάτα, νέκρα και παλούκια.
2: Λοιπόν,
0: δεν θέλω!
1: Μη
0: φωνάζει, σου λέει.
1: Μη φωνάζω.
0: Ναι,
1: τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο γύρω.
4: Α, είδε την κλεκούλησε. Μη φωνάζει για σένα τώρα.
2: Όλα καλά. Όλα καλά. Καλή διάθεση.
1: Αλμάτο.
2: Ωραία.
1: Αλμάτο, σε παρακαλώ. Απλά όταν σου ζητώ να σταματά, αν γίνεται να σταματά για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν.
4: Συνεχίζει και μιλάει.
1: Μην μιλάς όμως.
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7. Λοιπόν, να σας πω τα ωραία τα νέα για τα Lidl, γιατί στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί στα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και top προϊόντα. Και γευστικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρες των παραδοσιακών. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι και ο Παναγής Τζορτζάδος και ο Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Το κινητό μου ήταν αυτό που μου έπεσε από τα χέρια. Δεν πειράζει όμως. Σιγά. Δεν πειράζει γιατί έχουμε τη Vodafone εδώ. Γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνεις τώρα? Σου έχω τη λύση. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εμένα δεν έσπασε βέβαια τώρα, ευτυχώς, αλλά αν έσπαγε, την έχω τη λύση. Και με 12μηνη εγγύηση. Και σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.
6: Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
18: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
19: Ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
23: Να τα βραχιάσα.
24: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
25: Γιώργος Λιανός.
26: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
27: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
28: Νάνση Αδωρούλη.
29: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
30: Παναγή Τζορτζάτο.
31: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
32: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
33: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
34: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
35: Έλα!

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ το Γιώργο. Καλώ του όλου. Πω, πω, πω, πω. Τι θα γίνει θα κάθε μέρα με αυτά τα ακουστικά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι. 22 του μηνό. Να λοιπόν που ο Σεπτέμβρη είναι ο μήνα που σιγά σιγά αρχίζει και αυτό να μα αποχαιρετάει. Καλώ το Γιώργο.
1: Γεια σα,
0: το
1: Γιώργο. Καλά είστε.
0: Τι κάνει, Γιώργο,
1: πώ να κάνω καλά. Από το αριστερό ακούω, από το δεξί δεν ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Κάποιο θα έχει πειράξει. Ο Ζορζάτο θα έχει πειράξει. Θα έχει πειράξει το δεξί.
0: Τόσο κόσμο με βάζει στην τρύπα εδώ πέρα μέσα τα ακουστικά τώρα και
2: να. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, μας πειράζουν τις τρύπες μας.
1: Συνέχεια με τις τρύπες μας από τότε.
2: Α, τώρα ακούω και στα δύο. Κάποιος μας είχε περάξει τις τρύπες.
1: Κάποιος κουτούλης πάει και πειράζει τις τρύπες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πώς πέρασε την Κρήτη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ένα μέρος στο οποίο συνεχίζουν και πίνουν και διασκεδάζουν. Τίποτα άλλο.
2: Αλήθεια.
1: Πίνουν, τρώνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Τρώνε λίγο για να αυτό και μετά ξαναπίνουν και μετά ξανατρώνε και μετά καπάκι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα σταμάτητα.
0: Μπράβο, ναι. Εσύ.
1: Εγώ μόνο έφαγα.
0: Έκανε η παρουσίαση εκδήλωση.
1: Παρουσίαση εκδήλωση το cliff diving στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται για 8. Έρχονται κάτι υπεραθλητές από όλο τον κόσμο και έχουν μια ράμπα στα 21 μέτρα και κάνουν. Κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει τις καλύτερες βουτιές.
0: Από το γνωστό αυτό ποτό που είναι.
1: Όχι, είναι η άλλη εταιρεία. Είναι δύο εταιρείες που το κάνουν. Αυτό είναι η άλλη εταιρεία.
2: Πάντως στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά είναι
1: ακόμα γεμάτο τουρίστες. Άλλος πλανήτης. Γαλατικό χωριό, τα φιλιά μας εκεί στο Τρίγιο του Νατσαλάκη και όλο τον κόσμο εκεί που.
0: Πραγματικά γαλατικό χωριό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα. Σήμερα εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί άλλο ένα πρωινό. Πάμε να δούμε τα νέα, να μάθετε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να γίνει σε όλο τον κόσμο. Πάμε να παίξουμε, πάμε να πάρουμε λεφτά, πάμε να γελάσουμε, πάμε να κάνουμε φάρσες σήμερα, πάμε να δούμε διλήμματα ζωής, να ακούσουμε τον καιρό 8 παρα 10 μεσά και Αρναούτογλου. Όλα είναι μέσα στο πανέρι. Πάμε γενικά να ξεκινήσουμε σήμερα, γίνεται καλύτερα. Ακόμη και αν γίνεται χαμός παντού, εμείς εδώ πέρα έχουμε και εμείς, όπως λέει ο Γιώργος, το δικό μας γαλατικό χωριό, που θέλουμε απλά να περνάμε όμορφα τρεις ώρες, να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά χωρίς να καθόμαστε πάνω στα αυτά τα θέματα που μόνο στεναχώρια πολλές φορές μπορεί να μας δίνουν. Έτσι κι αλλιώς το να μας στεναχωρούν υπάρχουν πολλοί. Το να μας κάνουν να χαμογελάμε, πολύ λίγοι.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σας σήμερα λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου που γιορτάζει και ο Φωκάς. Σήμερα δεν ξέρω αν έχετε κανένα. Ο Φωκάς, πάρε τον τηλέφωνο.
2: Ωραίο όνομα το Φωκάς, μ' αρέσει. Είναι πολύ αρχοντικός.
0: Φωκάς
2: χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών εικόνουν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Τουρκοσουτρικού Πολέμου του 87-92 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφραμ.
0: Αυτό ήταν, ας πούμε, μια είδηση που πιστεύεις.
1: Όχι, έχει συνέχεια γιατί θα βάλει το τραγούδι, το έχουμε ετοιμάσει.
0: Ποιο?
1: Μάμα στο χάλα τώρα, ήταν έκπληξη.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Ο Βόλφραμ Αματέος Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Αντικριστό χορό σκέψουν αυτό. Der Sieg von Heldenkobuk, Νικό.
0: Δεν το έχεις έτοιμο.
2: Δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Δεν έχεις το αντικριστό του Βόλφγανγκ, του Αμαντέους του Μότσαρτ.
0: Το αντικριστό του κάτω από τα Χανιά.
1: Ακριβώς, ναι. Έπα το αντικριστό του Μότσαρτ. 1912 καταπλήσει τον άστρο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Γίνεται πέρα το 64 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός, ο παππούς, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Άκου από τότε ο Γέρος Δημοκρατίας.
0: Τι ξεκινάει το λάθος.
1: Ακριβώς. 1944 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
2: Το πότε?
1: Το 1994.
2: Το 94.
1: Πώς είναι, 32 χρόνια πριν ξεκίνησε.
0: Ναι.
2: Όπω πήγε ένα σχολείο, παιδιά.
0: 94 και για 10 χρόνια μόνο, ε. Πα.
1: Ναι.
5: Κρίμα που για λίγο, τόσο λίγο, μόνο για 10 χρόνια.
0: Για 10 χρόνια, ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό γεγονός που έχει γίνει σας σήμερα, το 2010 ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας.
0: Όχι. Και πλήττει και όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα. Μα βαράει αλήπητα.
2: Εδώ έμεινε.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ ρίσωσε.
1: Θα πούμε ότι μαλάκα σημαίνει δυνατός στα Ιαπωνέζικα. Οπότε, άμα δείτε κανένα Ιαπωνέζο, πείτε του.
0: Εδώ να πούμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει δυνατός, έτσι, μαλάκας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που υπάρχει, μας έχει χτυπήσει όλους, έτσι, για να μην λέμε μόνο τους άλλους. Όχι δηλαδή ότι οι άλλοι είναι μαλάκες και εμείς είμαστε σωστοί.
1: Okay.
0: Και εμείς έχουμε υπάρξει μαλάκες. Το ζήτημα είναι, όταν είσαι μαλάκας, να προσέχεις να μην ξαναγίνεις μαλάκας. Σωστό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να στείλω και πολλά φιλιά και στην Κρήτη για αυτό το υπέροχο τυρί, το μαλάκα, που έχω φάει καταπληκτικά πράγματα.
2: Καμπί,
0: μαλακάς.
2: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Έχει φτιάχνει και.
2: Ναι.
0: Τραγούδι, βέβαια.
2: Μαλάκας. Το λέει ωραία όμως.
0: Το λέει πολύ ωραία. Βέβαια με τι μαλάκα έχει ζήσει κοπέλα.
1: Είναι αυτή που... Είναι αυτή που... Να σπάσω, μην το πω κάτι τώρα. Είναι αυτή που έχουν βγάλει και το παπά, παπάρι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Γιατί εδώ είμαστε για το τι λέει εδώ. Η Σδούκου ζητά από Μπομπή Φαρατούρη από το Πασόκ. Αχα, για ξεκινά.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Η Σδούκου ζητά, το είπα προηγουμένως.
2: Ναι, η Σδούκου, το είπες.
0: Ναι. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς.
2: Όπα, αυτό είναι σκληρή.
0: Τις είπε ζωντανά σε εκπομπή, βεβαίως.
2: Έχουν ξεφύγει οι πολιτικοί, αρχίζουν και τα λένε αυτά,
3: ναι,
2: πολύ
3: αυτά
2: ανοιχτά.
3: Δεν είναι ωραία που λένε.
2: Άκουσα έναν άλλον προχθές που έλεγε, επειδή, πρόσεξε, είναι όλο υπονοούμενο, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κόλπο, καλό θα είναι να το γυρίσουμε σε υγραέριο. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις.
2: Δεν θα του κάνω τη χάρη όμως.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα να σας πω.
3: Γιώργο, είσαι παμπώνυρος και διαστροφικός.
2: Ναι.
0: Την ώρα που λέω τις ειδήσεις, να σας πω ότι μου παίρνουν αίμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, εδώ από το καταπληκτικό The Athens, εδώ που κάθε τρεις φορές το χρόνο εδώ μας
2: μπορώ
0: μας
2: να έχω δύο του.
0: Ναι.
2: Να τις κάνω φυλακτό.
0: Και όμως γιατί η Αγγελίνα Τζολί δεν είχε μέσα σε μπουκαλάκι. Έγανε στο αίμα του άλλου. Πολύ ωραίο θα είναι. Πολύ ωραίο θα είναι. Κώστα, αγαπημένο The Athens, μπορείς να μου τσεκάρεις λίγο για το τι τύπο αίματος είμαι. Τι τύπο αίματος είμαι, γιατί το νομίζω μηδέν αρνητικό είμαι. Νομίζω, αλλά μπορούμε να το μάθουμε.
2: Έτσι όπως το βλέπω, μηδέν αρνητικό πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Κασιδιάρης, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Τι είπε για το αν θα είναι υποψήφιος. Συναγερμός για τη φέτα. Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Προς τα 15 με 16 ευρώ η τιμή.
2: Ορίστε. Φοβόμαστε για το πετρέλαιο και ναι, τελειώνει η φέτα.
3: Δεν υπάρχει καμπάρι
0: κανένας. Και έρχεται αυτή
3: πάει χωριάτικη όπως την ξέραμε.
0: Έρχεται αυτή η εκπομπή με το Βαλμά. Έτσι που σας είπα ότι μακάρι να βρείτε Βαλμά. Ελληνικό γάλα, μόνο ελληνικό γάλα και το κοφινάκι 100% χειροποίητο, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα με ελληνικό γάλα. Και θέλω να σας πω ότι κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή έχει προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Πιερακάκης, οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Έχουμε εφεδρείες και για τα κακά σενάρια. Μάλιστα.
2: Άστο αυτό, για τη φέτα τι κάνουμε.
0: Για τη φέτα, φίλε.
2: Άμα λείψει η φέτα, θα πέσουν φάπες, να μου το θυμηθείτε, ναι, στις ταβέρνες. Ναι. Θα παίρνει ο άλλος το τελευταίο κομματάκι, το τετραγωνάκι, θα πέφτουν φάπες. Δεν θα έχει μάνα μου, πατέρα μου.
0: Και δυστυχώς θα κάνουμε πώς και πώς για να βρούμε καλή φέτα να φάμε όπως Βαλμά. Λοιπόν, σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Ψύχρωμο μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Τελευταία νέα, συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλληλεία αχλαδιών.
2: Παρακαλώ.
0: Αχιβάδων.
2: Αχλαδιών.
0: Κατασχέθηκαν 32 κιλά όστρακα. Μα δεν βλέπω κιόλας καλά.
2: Η Κινέζα έχει μαζέψει τόσα όστρακα.
0: Γιατί να κάνει.
2: Αχιβάδες.
0: Αχιβάδες.
2: Πού έγινε.
0: Στις Αίρες.
2: Στις Αίρες.
0: Αλληλεία από αχιβάδες.
2: Έχει θάλασσα στις Αίρες.
0: Άντε για παράπονο.
3: Βγαίνει. Πού έχει κοντά ρε παιδιά εκεί κάτω.
2: Να σου πω. Πόσο αίμα του πήρατε. Αρχίζει και λέει κάτι παλαβά.
0: Βάδε τη Σέρε Αλία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Να το δω.
0: Ναι, μωρή να σε.
2: Α, είναι ο συγγραφέα σου, παραγγείλει το
3: εξή. Τα έχει μπερδέψει.
0: Εμπορία προβλεπόμενη από τα 2 κιλά κατασχέθηκαν από το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα.
3: Από την Καβάλα, ρε παιδιά, η Καβάλα είναι κοντά.
0: Ναι, αλλά εδώ γράφει Σέρε. Στι Σέρε.
2: Φούταγε η Κινέζα στην Καβάλα.
0: Πραγματικά, αν έχετε κάποια πληροφορία, ρε παιδιά, για αυτό το νέο, πώ γίνεται να ψαρεύει αχιβάδε στι Σέρε.
2: Μια Κινέζα.
0: Μάλιστα, άλλα νέα από το εξωτερικό. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, λέει το CNN. Το ευάλωτο πέρασμα από την Πολωνία και ο φόβος για υβριδικές επιθέσεις.
2: Αχ, τι ωραία. Έχουν φτιάξει κάτι ντρόν καινούρια, λέει ντρόν.
0: Ναι, που φτάνουν μέσα στο δωμάτιο. Και τελευταίο.
2: Δεν ξυπνάνε καν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ
0: νέα προβλήματα στις πτήσεις λόγω βλάβης στον έλεγχο εναέρης κυκλοφορίας. Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε 2 εβδομάδες. Γενικά τα πράγματα, παιδιά,
2: τα λέγαμε.
0: Δεν πάνε καλά.
4: Είδες ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία, είναι κι άλλοι.
0: Ναι, αλλά
2: δόξα τω Θεώ.
4: Μην κλεγόμαστε
2: μόνο. Είναι κι άλλοι, νιώθω καλύτερα. Καλώς τον Παναγί μας.
0: Δεν πάνε. Όχι, εδώ ήταν ο Παναγίς.
4: Παιδιά, γίνονται έργα στο κτίριο και όλο κάτω ενοχλούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Α, θέλω να σου πω και κάτι καινούργιο. Και μέσα ενοχλείται. Εσύ ειδικά και μέσα και κάτω και πάνω.
5: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά τα νέα για το θα περιμένουμε 60 τόνους νερού και όλα αυτά τα πράγματα που λένε.
1: Θα ρίξει καρέκλες, να ορίστε λέει.
0: Θα ρίξει καρέκλες. Ναι, και δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την κατάσταση.
2: Μα Σεπτέμβρη μήνα είναι δυνατό.
0: Να το έκανε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο πριν από 20 μέρες. Σε δύο μέρες μέσα έριξε τέτοια ποσότητα νερού που δεν έβριχε συνέχεια. Έβριξε απότομα και πάρα πολύ και διαλύθηκαν όλα. Δηλαδή έγινε χαμός πάνω στη
2: Θεσσαλονίκη. Εγώ άλλες χρονιές θυμάμαι ότι μέχρι Οκτώβριο πάμε με ήλιο και μπάνια. Τι έχει γίνει.
0: Άντε για, δεν ξέρω γιατί φέτος ξεκίνησε έτσι από τόσο νωρίς. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Είναι για να όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο για να μπορέσουμε να τα πιούμε all the way.
0: 8 παρα 10 πάντως μας περιμένουμε σαν και Αρνόντουλα μας πει τα νέα για τον καιρό, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η ποσότητα νερού δηλαδή που είναι να πέσει και δεν ξέρω αν αυτή η χώρα είναι έτοιμη να δέχεται τέτοιες ποσότητες νερού. Οπότε έχει δείξει η ιστορία, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου έτοιμη. Λοιπόν, Παναγή, πώς πέρασες χθες, γιατί σε βλέπω λίγο το.
2: Πώς πέρασες χθες.
0: Ναι, χθες πώς πέρασες.
2: Ήρεμα, χαλαρά, γιατί.
0: Πήρες τηλέφωνο την κοπέλα με τη φάρσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μιλήσατε.
2: Ναι, έχει στείλει κιόλα.
0: Την έχει στείλει.
2: Τα ετοιμάζει και τα στέλνει.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι μου είπε, τα έστειλε στο Σφαίρα Παπάκι Σφαίρα. Τη είπα μετά, στείλει τα στο πρωινό Παπάκι Σφαίρα. Είμαστε σε επικοινωνία.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Τι επικοινωνία είναι αυτή που δεν τη είπε μια και καλή να το στείλει, δηλαδή η κοπέλα. Δεν είναι.
2: Ήταν λίγο ξερόλα. Ξέρω μου λέει που θα το στείλω, γράψε το mail. Όχι, ξέρω, δεν ήξερε τελικά.
0: Μάλιστα, για να ανοίξουμε και λίγο την εφημερίδα που μόλις τώρα έβλεπε ο Γιώργος για να δούμε τι είδες τίποτα, Γιώργο, έτσι που να ξέρει το κόσμο. Χθες κάναμε, είχε και πρεμιέρες έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση. Όμως είδες τηλεόραση.
2: Είδα μόνο λίγο το βράδυ που είχε ανοίξει η Ελένη και έβλεπε GNTM.
0: GNTM έβλεπε η Ελένη.
2: Ναι, μόνο.
0: Εγώ έβλεπα το. Πραγματικά και έτσι ήθελα πάρα πολύ να το δω, το Dirty. Πολύ,
2: εγώ ναι. Πάλι ήθελα να βλέπω όμορφες γυναίκες, Γρηγόρη.
3: Γιατί στο Dirty δεν παίζουν όμορφες γυναίκες, κουκλάρες.
2: Καλά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το
3: λες.
0: Εγώ
3: το είδα πάντως στο Dirty και ήταν καταπληκτικό.
0: Συγγνώμη, Κλέλια Δένεση. Συγγνώμη, αλλά.
1: Απαπαπα, αυτή ήταν.
0: Ναι, άσε μας Παναγή τώρα. Συγγνώμη, αλλά. Ωραίες κυρίες
2: μου. Εμείς μου συγκρίνεις
0: τώρα. Ναι, εγώ
3: πρωταγωνιστή η Ιουλία από το Πρωτοξενιό.
2: Η Ιουλία, αλήθεια.
0: Αλλά ας την Ιουλία τώρα. Ας την Ιουλία. Πάμε τώρα.
3: Ας την Ευγενία Ξυγόρου, καταπληκτική.
0: Ρε παιδί μου, τύπος γυναίκας, δεν λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, Μπέτη γυναίκα, δεν το σήμαινε και η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα είναι πάρα πολύ λεπτή.
1: Επειδή βλέπω που το πάτε και οι δύο, να σας πω ότι. Τα καλύτερα τα έχει ο Σκάι.
3: Τι. Βλέπω, ωραίες.
1: Όχι. Βούλοπ μόνο.
2: Ποιος παίζει εκεί.
1: Βούλοπ.
0: Τώρα σοβαρά μα.
3: Επειδή Βούλοπ είναι φίλο, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Παίζει και στανίσει στον τέλο.
0: Ναι, παίζει και στανίσει, δεν ξέρω. Αλλά η Κλέλια Ρένεση τώρα δεν είναι ωραία γυναίκα. Πλάκα με κάνει.
2: Είναι.
0: Έλα τώρα.
2: Για μένα όμω σαν την Ιλιάνα δεν είναι.
0: Και σωματότυπο. Τάρε τη με το. Τάρε τη με το.
1: Φοβάμαι είναι εναλλακτική πολύ να με πάει σε καμία.
2: Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ. Μην μου πει πάμε κάμπινγκ το καλοκαίρι, κατάλαβες.
0: Όχι, σίγουρα θα μας πει στάνταρ πάμε κάμπινγκ. Αυτό είναι το μόνο που έτσι και θα με προβλημάτιζε και εμένα. Θα σε έλεγα πάμε βρε κοντά.
1: Ξεκίνησα
0: και όλα τα πρωινά χθες. Γινόταν χαμό. Γινόταν χαμό. Και ποιο ξεκίνησε. Και να πούμε καλή επιτυχία. Και η Σίση ξεκίνησε, ο Γιώργο ξεκίνησε. Και αυτή, πώ το λένε, η Ζήνα ξεκίνησε.
3: Όλοι ξεκίνησαν. Παιδιά.
0: Όλοι ξεκινήσανε. Και βέβαια κύριο θέμα ήταν όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγο αργότερα ξεκίνησε και ο Πέτρος ο Κουσουλός.
2: Α, ναι, χθες.
0: Βεβαίως. Και αυτός.
2: Σήμερα πόσοι άνθρωποι πιστεύουν είναι πάνω από το κίνητο και περιμένουν να έρθουν τα νούμερα.
3: Νομίζω τα πρώτα δεν έρχονται στις 6. Τα βρώμικα.
2: Α, ναι.
0: Κάτι μου δείχνει εδώ ο Γιώργος, αλλά δεν το πω, Γιώργο.
1: Όχι, άστα για μένα. Για
2: τι
1: μετά.
2: Για
1: το
2: break. Παιδιά.
1: Έχει κάτι μεταξύ μας.
0: Μου δείχνει κάτι για το Λιάγκα, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα πέσω στην παγίδα.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Όχι.
0: Μου έκανε σήμα να το πω, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλίας. Θα πω το διπλανό.
2: Όχι.
0: Μου έκανε σήμα να το πω, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλίας. Θα πω το διπλανό.

0: Νικόλα, γιατί είμαστε λίγο το AI να πούμε μια καλημέρα. Να σου πω, μήπως να το πούμε και αυτό να δούμε πώς είναι σήμερα. Λίγο λέω να αλλάξουμε να πάμε σε καμιά γυναίκα σήμερα.
1: Έλα, όχι!
0: Τι όχι, μα έχει είναι λίγο βαρετούλης αυτός, με έχει κουράσει λίγο.
1: Σε κούρασε. Να δεις πώς θα σε κουράσουν και οι έξι λίγο.
0: Όχι, δεν με κουράσουν και οι έξι. Θα δούμε καθέναν. Θα το δούμε λίγο όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε παιδιά για Ανδριόπουλο. Εδώ είμαστε. Πάμε για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από την αγαπημένη αυτή οικογένεια του Ανδριόπουλου. Και δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια των καταστημάτων, αλλά και την οικογένεια την πραγματική, που οι άνθρωποι είναι τόσο καλόψυχοι που εύχομαι ο Θεός να τους τα δίνει επί 500 πάντα, όπως χαρίζουν και αυτοί σε εσάς τόσα μα τόσα πολλά δώρα. 7 καταστήματα, παιδιά, εδώ πέρα στο νομό Αττικής. Να θυμάστε να πάτε να βρείτε κρέατα, ό,τι θέλετε, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι. Και είναι επίσης και η κάρτα επιβράβευσης που μόλις ψωνίζετε εκεί κερδίζετε επί 10 με αυτή την κάρτα. Οπότε ζητήστε την μόλις πάτε σε ένα κατάστημα. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, ένα καλάθι και όχι με λίγα, με πολλά, έτσι, για να περάσει ακόμα και μια ολόκληρη εβδομάδα με τα κρέατα σας αυτά. Οπότε μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη και να θυμάστε ότι υπάρχουν βέβαια και τα πακέτα που έχει φτιάξει τα οικονομικά. Αν πάτε εκεί, θα βρείτε το κόμπο 1, κόμπο 2, που ουσιαστικά είναι πακέτα με τυριά, με σαλάμια, με ψωμιά, με αναψυκτικά, που τα παίρνετε έτσι έτοιμα και για το Σαββατοκύριακο ή για οτιδήποτε θέλετε και σας βγαίνουν πολύ πιο οικονομικά. 6936-101022, γράψτε Ανδριόπουλο και ονοματεπώνυμο.
2: Σεζόν νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες και μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση. Και φυσικά για το ρεύμα, βάλε το σωστό. Το φοιτητικό ΔΕΗ My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Χαμός, ε. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr, θα καταλάβεις.
3: Λοιπόν, και επειδή αλλάζει η εποχή, δίνουμε περισσότερη προσοχή στη φροντίδα του οργανισμού μας. Καλός ύπνος, σωστή διατροφή, ξεκούραση και φυσικά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού, αλλά και ο ψευδάργυρος. Στο Βίτερο Αντσιμιούνο θα βρείτε το συνδυασμό βιταμίνη C και ψευδαργύρου σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Cube.
0: Περιμένω λίγο να πατήσω μισό λεπτό. Ανοίγω λίγο την ένταση. Να δω μισό λεπτό. Δεν το έχω ακούσει τι θα κάνει.

0: Είναι λίγο μήχανο όλο αυτό που έχει κάνει.
1: Καθόλου μήχανο δεν είναι. Αυτό τον Νίκο δεν τον ακούς στο χωριό.
0: Τον ακούς, ναι.
2: Πολλές φορές έχω νιώσει έτσι. Δεν ήξερα απλά τι να πω.
1: Εσύ
0: ρε μάστο. Τι κοιτάς και δεν πας σε break, βρε γελίε.
2: Η ζωή μας δεν έχει και τέτοιες στιγμές.
1: Έχεις νιώσει κόκορας.
2: Έχω νιώσει κόκορας.
1: Έχεις νιώσει.
2: Παλιά φοιτητής μου, πολύ.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Arcade με Μαντό, τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει κυκλοφορήσει, γιατί έτσι έπεσε στα αυτιά μας και είπαμε να το βάλουμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Διότι όταν ακούμε έτσι ωραία τραγούδια, προσπαθούμε κι εμείς να μεταδώσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Δεν είναι ωραίο το πρωινό σήμερα σε ό,τι αφορά τον καιρό, θα έλεγε κάποιος.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι
0: φθινοπωρινό. Είναι λίγο έτσι. Και περιμένοντας και αυτή τη βροχή που λένε 60 τόνους βροχή, λέει να πέσει ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να μας προειδοποιήσουν, να μας πούν να καθαρίσουν τους δρόμους, να καθαρίσουν τα μονοπάτια.
3: Τα φρεάτια.
0: Βέβαια. Δηλαδή, άμα είναι να περιμένετε και μετά να πούμε ότι πάλι δημιουργήθηκαν προβλήματα, τι να πω. Φτιάξτε αυτή την πόλη. Μήπως έχεις έτοιμο τον.
3: Το Θανάση.
0: Μήπως έχεις έτοιμο τον αυτόν.
3: Ποιος είναι ο Θανάσης. Αυτός ο. Ο Κολμάτο, πώς το λένε.
0: Όχι, ποιον. Πώς το λένε το όνομα του. Αλμάτο. Έλα, Αλμάτο. Αλμάτο. Αλμάτο!
3: Τι! Ξύπνα, ρε!
1: Τι είπε, τι!
0: Καταρχάς, να
3: σε. Χάλια είναι αυτός, ε!
0: Δεν τον ακούω λίγο. Αλμάτο, να
3: σε. Ήπιε θε, πάλι έξω ήσουν, ναι!
4: Έγινε, έγινε.
3: Τι έγινε,
0: Αλμάτο!
4: Με ακούς.
0: Γεια! Αλμάτο!
3: Κάτσε εδώ!
0: Αλμάτο!
4: Γεια!
0: Γεια! Θέλω να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Δεν γίνεται να λέω το όνομά σου και να μου λες τι. Ορίστε, θα λες, παρακαλώ.
4: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζήτω συγγνώμη.
0: Συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά τώρα εσύ είσαι σαν μωρό παιδί. AI είσαι. Μωρό παιδάκι. Άμα δεν σου μάθουμε τώρα τα πρώτα βήματα.
4: Σωστά.
0: Πόσο χρονών είσαι,
4: για να το δω αυτό.
3: Κλία.
4: Δεν έχω ηλικία όπως οι άνθρωποι. Αλλά αν εννοείς πότε βγήκε αυτή η έκδοση, μπορώ να σου το πω. Περιμένω λίγο. Βγήκε το 2025.
0: Α, είσαι ενός έτους είσαι.
3: Σαν τον Λεανδράκο μου είναι.
4: Κάπως έτσι, ναι.
0: Πάνω λέω, Αλμάτο, πώς φαντάζεσαι ότι είναι όταν αλλάζεις πάνω σε ένα μωρό και το μωρό έχει κάνει κακά?
4: Για να δούμε λίγο. Μάλλον είναι σαν μια μικρή επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Αλλάζεις προσεκτικά, καθαρίζεις και προσπαθείς να μην πατήσει κανείς πάνω στα αποδεικτικά στοιχεία.
3: Και βάρτα να μην έχει φάει ψάρι το μωρό.
0: Ξέρει ο Παναγής.
4: Α, ναι.
0: Ξέρει ο Παναγής. Λοιπόν, έχεις τίποτα να μας πεις για τον καιρό? Έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, βέβαια, τον καλύτερο που μας λέει τον καιρό σε 5 λεπτά. Αλλά
3: τι ξέρεις μήπως... για το Σάκη Αρναούτογλου?
4: Για να δούμε λίγο. Ναι, ναι.
0: Ναι, μήπως έχεις.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, για Αθήνα σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έχει αρκετές νεφώσεις με πιθανές μπόρες και καταιγίδες αργότερα.
0: Αλμάτου, συγγνώμη, δεν θέλω να πεις για την Αθήνα. Λέει ότι έρχεται πολύ βροχή τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια?
4: Για να το δω αυτό. Ένα λεπτό, έχει λίγο υπομονή.
3: Έχει υπομονή.
0: Δεν έχω υπομονή όμως.
4: Εδώ, ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει. Ναι, πες μου.
0: Όχι, συγγνώμη, πες.
4: Υπάρχει σημαντική επιδείνωση του καιρού σήμερα και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.
0: Ωραία, θα μας τα πει ο Σάκης λίγο αργότερα. Πολύ ωραία. Αλμάτο, σε φιλό, θα τα πούμε μετά. Έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε. Φιλάκια πολλά.
3: Τον είπε σαν σοβαρό?
0: Όχι, έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε μαζί του, εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά θέλω να σήμερα γνωρίσουμε και κάποιον άλλον. Έτσι δεν γίνεται κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν είναι Νάση.
1: Εγώ είμαι πολύ του Αλμάτο, δεν αλλάζω.
0: Πολύ ωραία, τι λέτε, πάμε για του φακέλου. 800 ευρώ πρωί-πρωί. Ναι, Νίκο, μου άμενε να τα πάρει κάποιο να φτιάξει μέρα του. 800 ευρώ. Μην με κοιτάτε καθόλου. 800 ευρώ.
5: 100 ευρώ δεν φτιάχνει.
0: Όχι.
6: Πούντο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
0: Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σα, τι κάνετε?
8: Καλά, είμαστε, μια χαρά.
0: Πώ σα λένε?
8: Βάσια.
0: Βάσια, από πού τηλεφωνεί?
8: Από Ασπρόπυργο.
0: Από White Pig, ε.
8: Μάλιστα.
0: White Castle. Εσύ μάλιστα. Γιατί χασμουριέσαι πάλι, Παναγή μου?
3: Γιατί, Γρηγόρη, με έχετε ματιάξει από την ώρα που μπήκα. Σας βλέπω πως με κοιτάτε.
9: Ναι, αλλά είσαι τετραγωνοκεφάλαιος και τα χασμουριέσαι σαν μπουγελόφατσα. Νομίζω θα με
0: φτύσεις. Ναι, είσαι σαν κατσαρόλα που ανοίγει το καπάκι της.
1: Ε, αφήστε τον Παναγή ήσυχο.
3: Πες τα κουμπαρούλα μου.
0: Λοιπόν, Βάσια μου.
8: Μάλιστα.
0: Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
8: Έχουμε ξαναπαίξει παλιά.
0: Ναι.
8: Είχαμε κερδίσει 50 ευρώ στους φακέλους.
0: Wow, στους φακέλους 50 ευρώ αποκλείεται.
9: Εμείς είμαστε πολύ large.
0: Από 500 και πάνω είναι οι φακέλοι.
8: Ναι, αλλά ήταν αρχή της χρονιάς και επειδή δεν το βρίσκαμε με τίποτα, μας δώσατε 50 ευρώ.
0: Πάρα πολύ. Βάσια, επειδή κάνουμε και ένα κάλο, τι ηλικίες σε παρακαλώ?
8: 35.
0: Τι εδώ ηλικίες, λέω. Όλη η Ελλάδα ακούει Σφαίρα πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
8: Πάντα, ανέκαθεν.
3: Ναι, κοίταξε, εγώ είμαι στο
8: χρόνια τώρα, αφού είστε πάρα πολύ καλοί. Άμα δείτε μηνύματα, έχω στείλει στην Άνση εγώ και στον Παναγί.
0: Ναι, είσαι καλά.
5: Άρα λοιπόν, εγώ κοινάνση προσελκύουμε το νεανικό κοινό. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Πλέον δεν το προσελκύω.
5: Άσε που δεν το προσελκύω. Πριν 35 χρονών άνθρωπο.
0: Γι' αυτό και σιγά σιγά.
5: Άσε που δεν το προσελκύω. Γίνατε όλοι καιρό μπαμπάλε εδώ μέσα και έχω μείνει εγώ να κρατάω τα ελληνία.
9: Δε τα Παναγί, μόνο εγώ προσεχώ το πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, Βάσια, οι φάκελοι είναι καινούργιοι και ζωγραφισμένοι από τα χεράκια της Νάνσης. Μπαλάκια, πατούσες, τσιπούρα, γλώσσα, γλώσσα όμως γλώσσα κανονική, στόμα δηλαδή, σόβρα, κόκορας και μπανάνα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άντρισμα πέντε, είναι από το 0 μέχρι το 6.
8: Ναι.
0: Ορίστε.
8: Πατούσα.
0: Πατούσα.
8: Τρελή πατούσα.
0: Πώς?
5: Γλώσσα μπανάνα πατούσα.
0: Γλώσσα.
5: Δεν ακούει καλά, είναι ηλικία.
9: Ωραίο κόμπο.
8: Γλώσσα μπανάνα πατούσα.
0: Γλώσσα μπανάνα πατούσα. Γλώσσα μπανάνα πατούσα. Πολύ ωραία. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το ένα. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Είμαστε live εδώ στο Instagram. Και λέω μια καλημέρα σε όλους όσους μας.
5: Άρα τι θέλει τώρα, 4 και 0.
0: Καλημέρα, θέλει το 4 και το 0.
5: Τελεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
9: Ή 2 και 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει το 3.
5: 3 και ένα 4, άλλο άσο δεν έχει.
0: Και οι πατούσες είχαν το 5. Δικό, είναι δύσκολο το παιχνίδι, να το κάνω πιο εύκολο.
5: Είναι Γρηγορή.
9: Πρέπει να το ευκολώσεις.
0: Βάσια, δεν θέλουν να δώσουμε λεφτά εδώ.
8: Πάρα πολύ.
0: Εμείς δώσαμε
8: δεν
0: πολλά
8: μιλάζει.
0: Λεφτά εδώ.
5: Τι λες, μωρέ, ίδιες οι πιθανότητες με τον προηγούμενο συνδυασμό είναι.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Τι λες, το τελευταίο
5: 7% καιρό. 7%
0: είχαμε πάντα. Αυτό είναι πολύ περισσότερο. Είχαμε φτάσει και 12-13% που άλλαζε.
7: Εδώ, 5 άνθρωποι έχουν παίξει όλοι και όλοι.
0: Τι εννοείς.
5: Καλά σου λέει, δώσε λίγο χρόνο.
8: Είναι αρχή ακόμα, μωρέ, είναι αρχή.
9: Μήπως δεν θέλει ο Καλούζα να δώσει φράγκο.
8: Θέλει,
9: θέλει
8: ο
5: Θέλεις. Θέλεις δώρο?
8: Όχι, δεν πειράζει. Θα ξανακαλέσω.
5: Τώρα έτσι όπως το λες, θέλω οπωσδήποτε να σου δώσω, να ξέρεις.
9: Τώρα θα πάρεις.
5: Όχι, όχι, τώρα σε παρακαλώ. Θες από μένα ή από την Άνση, διάλεξε άτομο.
8: Θα ξαναπάρω εγώ την επόμενη φορά και θα πάρω κανονικό δώρο. Έτσι, τα λεφτά, τα πολλά.
1: Ορίστε.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε.
5: Φιλάκια, γεια.
0: Για να δούμε γιατί γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, γιατί τελικά πολύ το συζητήσαμε. Αλλά σαν ξαναότογλου είναι πανέτοιμο να μα δώσει το στίγμα όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και το τι θα γίνει στι επόμενε μέρε.
10: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
11: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 22 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού, βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά, αλλάζει ο καιρός. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει αρκετά. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν στην Αττική συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Από αυτή τη συννεφιά θα εκλωθούν αρχικά ασθενείς και τοπικές βροχές, αλλά προς το μεσημέρι αυτές θα γίνονται περισσότερες. Στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα και κάποιες τοπικές καταιγίδες με τον Βοριά να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά, φθινοπορεινή, νωρίς το πρωί, ίσως ψυχαλίσει και βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι, θα έλεγα, της Τετάρτης προς το απόγευμα, θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Ο Βοριάς θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, εξασθενημένη θα είναι η άνεμη, έντονη θα είναι αυτή τη φορά η ψύχρα νωρίς το πρωί, κοντά στους 13-14 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια και στις δύο ημέρες δεν πρόκειται ο υδράγιος να ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
10: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
12: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
10: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο, παιδιά, πριν πάρουμε παιδικό τραγουδάκι και μιλήσουμε έτσι με μια παιδική φωνούλα, ωραία, ή με δύο, ή με τρεις, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θέλω να πείτε πώς είναι πλέον ήδη οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, το ότι γυρίσατε στη δουλειά, έχει περάσει μια εβδομάδα. Πώς είσαστε ψυχολογικά?
1: Κοίταξε, Γρηγόρη.
0: Δηλαδή, λέτε τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι, λέτε εντάξει, τώρα βουτήξαμε, πάμε τώρα να το βγάλουμε. Πώς είναι η ζωή σας, ρε παιδί μου, τις πρώτες μέρες στη δουλειά?
1: Εγώ, δεδομένου του ότι τελειώσαν τα λεφτά, έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά. Τα ξέρεις. Οπότε το βλέπω σαν κάτι αναγκαστικό.
2: Σαν κάτεργο, δηλαδή.
1: Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ξαναβγάλουμε λεφτά.
2: Μετροπόντικα τώρα, εσύ. Σκάβεις, πας και βγήκα ένα πετραδάκι.
0: Γιώργο, πώς είσαι?
2: Εγώ, κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία περίεργη να πούμε του Σεπτέμβρη.
0: Η φιλοσοφία μου.
2: Βλέπω γύρω μου πράγματα περίεργα. Γενικά, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι πάλι στην Αθήνα.
1: Άρα ο κλασικός Γιώργος. Πού με συνηθίσει.
2: Συχαίνομαι. Δηλαδή. Τώρα λες, θα πάρουμε παιδάκια τηλέφωνο.
0: Όχι, θα πάρουμε, θα μας πάρουν.
2: Ναι, ναι. Mm. Δεν θέλω πολύ.
0: Γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, έχουν ξεφύγει και τα παιδάκια.
0: Όχι, ρε φίλε, τα παιδάκια. Όχι, ρε.
2: Ήμουνα. Τώρα
0: είμαι σε μπαμπά στη Θεσσαλονίκη.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο, φίλε. Είμαι στο αεροδρόμιο και φορά αυτό το παπούτσι. Βλέπεις που λύνεται το κορδόνι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Και σκύβω να το δέσω.
1: Ναι. Και στον ακουμπήσανε.
2: Και είναι ένα πιτσιρί και αφήνει το χέρι τη μάνα του.
1: Καλά, δεν είναι, δεν καταλαβαίνω τα παιδάκια. Συγγνώμη, Γιώργο, μου πες. Αφήνει.
0: Μα
1: μην τον διακόπτει, ρε Γρηγόρη,
0: γιατί. Γιατί λες καζομάρες αυτή την ώρα, ρε.
1: Τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν, δεν είπα κάτι κουβέντα.
2: Θα το πω κάποια άλλη μέρα που θα έχει ξεχαστεί.
1: Ακουμπήσαν την τσάντα στο μπάτι.
2: Το είχαν μάσει με τόση αγάπη.
1: Άστον να μιλήσει.
0: Μα δεν αφήνω να μιλήσει.
2: Δεν το διέκοψε αυτό, μια χαρά
0: δεν έβλεπα.
1: Δεν ερώτηση έκανα εγώ.
0: Όχι, έκανε. Χάσει ερώτηση.
3: Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γυρίσουμε. Δεν αντέχω τις βλακίες.
2: Δυστυχώς, Παναγή, είχα ετοιμάσει ένα αστείο, μέρες το ετοίμαζα και μόλις το κατέστρεψες.
1: Αν δεν ήταν αλήθεια, μα δεν ήταν αλήθεια, δεν μοιάζει να τη μάθω.
0: Αν βλέπεις, δεν τον ενδιαφέρει το αστείο, τον ενδιαφέρει να το μάθω. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
3: 2-11.
2: Πώ το voice!
0: 7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται. Στείλτε έτσι, πάτε τηλέφωνο, παιδιά, για να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Νίκο, δεν έχεις ανοίξει το τηλέφωνο, αδερφέ μου, γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, ήταν ανοιχτή, ήταν κλειστή, κλειστός ο ήχος. Αμα δεν τον έχω κοντά μου. Παρακαλώ, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Ποιος είσαι?
1: Ο δικός σου, Γιώργο.
4: Ο Ανδρέα!
0: Ανδρέα!
3: Σε θέλει Γιώργος!
0: Σε θέλει όλη η χώρα!
2: Από Πάτρας.
0: Από Πάτρα παίρνεις?
4: Όχι, από Μέγαρα!
0: Πώς και έτσι, ρε φίλε, όλα τα ονόματα από Ανδρέα μας παίρνουν από Πάτρα. Πόσο χρονών είσαι?
4: 11. Η αδερφή μου είναι 9,5 και έχω και έναν αδερφό μικρό που είναι 2.
0: Να τους χαίρεσαι όλους. Ο μπαμπάς πόσο χρονών είναι?
4: 42.
0: Η μαμά?
4: 35.
2: Από το Μέγαρο.
0: Ο παππούς?
4: Δεν ξέρω.
0: Η γιαγιά?
5: 70.
0: Α, τη γιαγιά την ξέρετε, τον παππού δεν ξέρετε. Ανάποδα πρέπει να τα κάνετε. Τη γιαγιά δεν λέμε την ηλικία ποτέ. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Το «Με ένα όνειρο τρελό» του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό.
0: Μενών. Εδώ του στεναχωρεί του Παναθηναϊκούς. Τι δεν το βρίσκει?
3: Ελά, αυτά καλούδι.
0: Κάτσε, συγγνώμη, το μεναόνειρο τρελό είναι του Σταμάτη Κόκοτα, αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Μεναόνειρο τρελό.
1: Μήπως βρε είναι σύνθημα, είναι τραγούδι?
4: Ναι, για τον Ολυμπιακό. Το έχει βγάλει ένα που λέγεται Ντάγμα.
0: Ντάγμα.
6: Εγώ δεν μπορώ να βρω τέτοιο πράγμα.
0: Περίμενε, Ντάγμα. Ψάξε το λίγο, ρε φίλε.
6: Ναι, ψάχνω.
0: Τι,
2: κοίτα.
6: Δεν το βρίσκω.
0: Γιατί δεν θες να πάρεις το Ολυμπιακό, τώρα πες σοβαρά.
6: Δεν το βρίσκω.
2: Δεν μπορεί να
0: βρει. Βάλε τραγούδι του Ολυμπιακού τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Βάλε τον ύμνο.
0: Πώς?
1: Τον ύμνο.
0: Θα είσαστε team. Όχι,
4: ναι,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Περίμενε.
2: Έχουμε εμείς πρόβλημα.
0: Επειδή είναι Παναθηναϊκοί, δεν θέλουμε.
2: Δεν μας κατάλαβες.
0: Δεν είναι δίκαιοι. Αυτή είναι μία.
6: Δεν με νοιάζει να είμαι δίκαιος.
0: Όχι, φίλε μου. Να ξέρεις ένα πράγμα. Το ξέρεις κάτι, Επειδή έχω αδικηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Πρόσεξε, Νίκο, κοίταξε με λίγο. Όχι, όχι, να με κοιτάξει αυτό.
2: Σαν να κλειδείς.
0: Όχι, όχι. Σε διάφορα πράγματα έχουν αδικήσει τις τελευταίες 10 μέρες.
1: Ποιο γρήγορα.
0: Δεν έχει σημασία. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Θέλω να ξέρεις ότι χθες σκεφτόμουν ότι, φίλε, το μεγαλύτερο από τα πιο άσχημα πράγματα, ίσως το πιο άσχημο πράγμα στη ζωή, είναι να σε αδικούν, αδερφέ. Αλλά όλα τα άλλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, αν έχεις κάνει ένα λάθος, αν σε αδικούνε και πνίγεσαι από το δίκιο σου και δεν μπορεί. Είναι άσχημο πράγμα πάρα πολύ.
2: Ωραία, αυτό, επειδή το ένιωσε τώρα.
1: Τώρα ποιο αδικείται?
2: Βάλει του Ολυμπιακού που δεν του δίνουν καθόλου πέναλτι τελευταία.
0: Μάλιστα. Για πες εσύ.
6: Πώς το είπαμε, όνειρο τρελό.
0: Όνειρο τρελό.
1: Ντάγμα.
4: Με ένα όνειρο τρελό.
2: Με ένα όνειρο.
0: Άντε, Νίκο, 10 λεπτά είμαστε εδώ, ρε φίλε.
2: Ντάγμα. Ολυμπιακό.
0: Τώρα σοβαρά.
2: Ντάγμα. Κάνει πως δεν μπορεί να το βρει.
0: Ξέρει όμως κανέναν έκδοτο.
1: Ο φίλος μου Αντώνης ο Κορδαλής μου το έστειλε.
0: Το βρήκε, το βρήκε.
1: Με ένα όνειρο τρελό Ολυμπιακός Conference Winners.
0: Λοιπόν, πότε παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω τώρα παίζουν και αυτή την άλλη εβδομάδα. Πότε ξέρεις πότε παίζει ο Ολυμπιακός Ευρώπη.
2: Δεν έχει τώρα. Α, έχει.
4: Νομίζω δεν έχει τώρα.
2: Έχει εθνικές.
0: Εθνική Ελλάδος.
2: Έχουν 5 μέρες άδεια όλα.
6: Ναι, αλλά έχουμε βγει εκτός και δεν ακούσαμε το τραγούδι.
2: Αχ, δεν προλάβαμε.
1: Αχ, σήμερα δεν έχουμε παιδικό τραγουδάκι.
0: Βλέπω μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, όλοι οι Αλφα Εθνικοί, όλοι μαζί, αγαπημένοι όλοι μαζί για την Εθνική Ελλάδος. Είναι μπροστά εκεί πέρα ο προπονητής μας,
2: ο
0: Γιοβάνοβιτς.
2: Ο Γιοβάνοβιτς, ναι. Νόμιζα ήταν ο Καρβέλας, συγγνώμη, δεν έβλεπα καλά.
0: Και ο Νίκος ο Καρβέλας και μαζί τους είναι και ένας δικός μας με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι και χέρι. Ποιος είναι, παιδιά!
4: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι! Κόλμη και γκόλετς που φωνάξατε!
5: Μάλιστα, Καπετάνιο!
7: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, Καπετάνιο!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Γνωρίζετε

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: που αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Μπάκα που μου έγραψε μήνυμα μουσικάρες. Ο Γρηγόρης θέλω να σας πω ότι θα είναι κοντά μας σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Του είπα ήδη να ξεκινήσει. Όταν είναι στο αεροδρόμιο, θέλω μετά πρώτο με το κινητό να μας περιγράφει λίγο καταστάσεις, τι γίνεται, κίνηση,
1: τις
0: γιορτές, σε όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποια αποκλειστικότητα, αν έχει κάποιον αναγνωρίσιμο άνθρωπο, αν μπορεί εκείνη την ώρα να μας πάρει και τηλέφωνο, να του κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Αν είναι κάποιος άνθρωπος που γενικά έχει πιάσει και θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να τον έχουμε κοντά μας, γιατί χτυπάει στην καρδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος, νομίζω, εκπρόσωπος του αεροδρομίου από τον
1: Φυσικά. Ναι,
0: okay. Δηλαδή θέλω να πω ότι η είσοδος μιας χώρας τι είναι, τα λιμάνια
1: και τα αεροδρόμια.
0: Βρίσκεται σε ένα από τα δύο. Μάλιστα. Θα βρούμε και ένα παλικάρι στα λιμάνια. Αυτό που πάει κάτω στο Σκάι.
2: Το
0: Τζίλικα. Και θα είμαστε μια χαρά εκπομπή.
2: Τέλεια. Θα πιάσουμε τα πόστα.
0: Θα πιάσουμε τα πόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα φιλιά μας στον Γρηγόρη.
3: Δεν θα βάλουμε κανένα.
0: Βέβαια. Στον Γρηγόρη, καταρχάς, να τον δώσουμε πολλά πολλά. Και στο Τζίλικα, να τον δώσουμε τον άνθρωπο. Να είναι καλά, δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Γρηγόρης μας είναι και υπέροχος δημοσιογράφος και καλό παιδί πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τον έχω υπατμών. Μόλις δει κάτι, τα πάντα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Πάμε γιατί ο Λεβέντης που έχουμε, ο Μάγκας, ο Καραμπουζουκλής. Ο Βαλαντάκος θέλει να μας μιλήσει λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν, έτσι τον άκουσα λίγο στεναχωρημένο.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντι.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
6: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά
3: είστε. Καλημέρα, Βαλάντι.
6: Καλά είστε, ήμουν, έλεγε τον Μπάκα και το είχαμε πετύχει, πίναμε καφέ μαζί και κυνηγούσαμε την Αμάλα Λαμουντίν.
0: Α, την είδα που
3: την Αμάλ.
6: Την Αμάλ, είμαι.
0: Ωραία γυναίκα, Βαλάντι.
6: Πολύ ωραία γυναίκα. Αυτή πως έχει μπλέξει με αυτό το γύρο μπαμπαρί, δεν έχω καταλάβει.
3: Όχι, ρε.
6: Γύρο μπαμπαρί είναι
3: τι. Την κυνηγάει όλο ο κόσμο τον κλούνι.
0: Την κυνηγάει γιατί χρωστάει.
6: Ακριβώ, γέρα τώρα.
1: Χρωστάει ο Γιώργο.
6: Ένα διπλωτάγωνο.
0: Πολλά λεφτά, καταρχάς μου χρωστάει ένα χιλιάρικο. Πού το δώσεις,
6: σωστά είναι, όλο το όλο μπέχο είναι, όλο απλό είναι χέρι να πούμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Να
6: το ωραίο, ωραίο και μελαχρινό κορίτσι, ωραίο, και είναι η δικιά μας πρέπει να
0: είναι.
6: Από εμάς πρέπει να είναι.
0: Μπαλαμό,
6: έτσι όπως την είδα εγώ, ναι, παιδί, όνει η παλαμή, είναι η δικιά μας.
0: Ωραία, ο Μπάκας
6: ο Μπάκας δικός μας είναι και αυτός.
3: Ναι, από την Πρέβεζα, από
6: έτσι
3: άλλη
6: λέει, άμα δει διαβατήριο είναι ρωμανέικο κι αυτό.
0: Ρωμανέικο
6: είναι δικό μα. Τα πίνει κομμάτι, βάζει από κάτω το eyeliner, σαν το τέτοιο πώ το λένε αυτό που έπεσε στου πειρατέ τη Καραϊβική. Άμα βάλει και μαντήρι είναι ίδιο πειρατή.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τι έγινε,
6: και μαυρίζει πολύ το καλοκαίρι, γίνεται σαν τον Μπάκα τον Ζουλού.
3: Το καλοκαίρι μαυρίζει.
6: Ναι, αυτό. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό και μετά να σε πω και τον πόνο μου. Έχει πολλή κίνηση εθνικιά οδό, έτσι τον κατεβασμό από Χαρνέ μέχρι κάτω στο Περιστέριο, ανεβασμό πιάνει από τα Κτέλ μέχρι τη Φεταδέρφια. Έχει κίνηση το ρεύμα αυτό που πας να μπεις εκεί στην Αθηνών πριν την Εθνική Οδό. Είναι όλο πυγμένο αυτό. Πολύ κίνηση στη Συγκρού από την Καλυθέα μέχρι πάνω στη Δυσκολυμπίου Διός. Έχει στην τέτοια στην περιφερειακά εκεί την Ημιτού, εκεί πέρα πως γίνεις από την Προστηριανική την Αττική Οδό. Έτσι δεν τα θυμάμαι και όλα αυτά, δεν έχω χάσει, γυρνάω. Έτσι και λίγο κίνηση στη Βουλιαγμένη, από πολύ κίνηση, λίγη κίνηση. Δηλαδή από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει και η Φυσίας είναι πυγμένο και μετά στρίβεις δεξιά πάλι πυγμένο. Και λίγο εκεί στο Ελληνικό, στο Λιάγκα κάτω.
0: Α, κάτω στο Λιάγκα.
6: Ναι, εκεί.
0: Στο σπίτι του Λιάγκα από.
6: Ακριβώς, είμαι χιβάλ, τώρα βάζω γυψό σανίδα.
1: Πού, παιδί μου.
6: Καμία σχέση. Λένε όλοι οι τυποί και πήρε να πούμε τη ρετυρέ, δεν είχε πάει. Έχουμε δίπλα. Από δίπλα είχε οικόπεδο παλιό, πρικό.
3: Πρικό.
6: Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Άμα θέλει να με καλέσει την Κουτσελίνη να τα πω σε κάποια ανταγωνιστική κάτι
0: τέτοιο.
6: Κάποιος είναι, γι' αυτό τα πετάω έτσι να γίνω και ξέρεις να
0: αυτό. Εντάξει, Βαλέντι, με αυτά κράτα δεν είναι προσωπικά του καθενός.
6: Εντάξει, θα κρατήσω να πούμε, έχω και ένα παράπονο.
3: Τελικά το πήρε.
6: Όχι. Σιγά σιγά πετραδάκι. Παίρνω εγώ από δίπλα να πούμε από εκεί πέρα που έχει κάτι εκεί που τα αφήνουν ή που φτιάχνουν τον πύρκο. Κάτι σιδεργίες, κάτι αυτά σιγά σιγά θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει χρόνια να φτιάξει όσα σπίτια θέλει.
6: Μην τρώει παπάντα ο κόσμος, να τα λέω εγώ τις αλήθειες.
0: Μάλιστα.
6: Πολύ στεναχωρημένος είμαι, Γρηγόρη.
0: Σε ακούω.
6: Ήμουν εκεί στη τέτοια να πούμε στην Κατεχάκη, εκεί στις κατηφόρες που έχει εκεί δίπλα στη Γαδά. Είχα κάνει μια επίσκεψη για μια καταγγελία δικιά μου. Και είναι κάτι κατηφόρες εκεί που είναι. Όχι, κάτι γείτονες κτλ. Που παίρνουν ρεύμα κανονικά την ΔΔΕ. Και χαρά τη διάσω. Και είναι κάτι κατηφόρες αυτές τις τσιμεντένιες και τα λοιπά που είναι ξέρεις χαρακωμένες για να μην γλιστρά τα μάτια και με έχει λυθεί το κορδόν και πάνω το δες.
0: Ναι.
6: Και έρχεται ένα πιτσιρίκι από πίσω και μη σπρώχνει. Μη σπρώχνει, έκανα 15-20 μέτρα να προσπαθήσω να μην πέσω. Ναι. Δηλαδή πήγαινα με τα πόδια μόνο, κατάλαβες. με τα πόδια, ναι.
0: Τώρα.
6: Ήταν μαζεμένα 5-6 πιτσιρίκια και έκανε όλοι παίρνουν μες στο barber shop. Όλοι παίρνουν μες στο barber shop. Ναι, γύρι μες στο barber shop. Κατάλαβες, για να
3: το
6: κάνω, για να με κάνουν challenge να με ανεβάσω στο TikTok.
0: Αλήθεια.
6: Ναι.
0: Άρα δηλαδή συμπέρασμα άμα...
3: Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο.
6: Μπορεί, ζωή μας έχει γίνει ένα TikTok.
3: Είναι καταπληκτικό.
6: Η challenge καινούργια και μου λέει μπράβο Βαλάντη, έκανε το challenge, θα σας ανεβάσουμε.
0: Βαλάντη, τώρα που πρέπει να το ψάξουμε να το βρούμε, τι ακριβώς λέει, ποιο είναι το challenge δηλαδή.
6: Το challenge είναι να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις με το κεφάλι κάτω, να κοιτάει το πάτωμα, αλλά να μην βάλεις χέρια, να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια.
0: Αυτό το έχω πάθει εγώ.
3: Barber shop.
6: Όλοι πίνουν μες στο barber shop, όλοι πιένουν στο barber shop. Ναι, χέρι μες στο barber shop.
0: Το έχω πάθει αυτό, αλλά το έχω πάθει μετά από πολύ ποτό εγώ.
6: Αυτό είναι, κουτροβαρώντας αυτό που πηγαίναμε τα παλιά έτσι, όλοι barber shop.
0: Όλοι barber shop. Αυτό είναι το
3: κυρίο challenge. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο, Γρηγόρη, αυτό.
0: Να το κάνουμε
6: πολύ επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο. Εγώ ειδικά που δεν έχω αυτή τη στιγμή καλό κέντρο βάρους.
6: Έχει αλλάξει το κέντρο βάρους σε σένα. Σαν τους μαγνητικούς πόλους της γης. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Με αυτή την κοιλιά. Με αυτή την κοινωνία δεν μπορώ να έχω κέντρο βάρος. Τώρα εσύ που είσαι αδύνατος Γιώργο, μπορείς ρε φίλε.
6: Μπορεί, ο Γιώργος μπορεί, είναι αδύνατος.
0: Βαλάντη, εσύ τώρα πόσα κιλά είσαι και τέτοιο εδώ.
6: Εγώ είμαι 46.
0: Μόνο 46, ναι.
3: Μωρό.
0: Ξέρεις, μιλάμε τόση ώρα για να βρει τον barber shop.
6: Μωρό ρινόκερο.
0: Όχι. Ποιος το λέει.
3: Όλοι,
6: ο Τουφλόν. Ο
0: Κουρέας της Σεβίλης. Ποιος να το λέει, ρε, τον barber
6: shop. Ο Τουφλόν, πώς λέγεται, ξέρω εγώ πώς τον είναι αυτόν.
0: Μάλιστα, δεν το βλέπω.
3: Γράψτε μου τώρα, περίμενα στο
6: barber shop.
3: Πώς λέγεται το barber shop για να το βρει ο Καλούδης?
0: Άντε ρε παιδιά να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που γίνεται τόσο χαμός.
3: Νόμιζα ότι στο είχα στείλει.
0: Και θεωρείτε...
6: Ο Μουφλοντών.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ποιος?
6: Αυτό είναι.

0: πάλι κάτω, ναι. Γενικά, όχι, όχι, το κάτω. Με τα ακουστικά να μην είναι
1: υπέροχο. Υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρέντι, για. Καστερώνα στην Παρασκευή να γίνω. Γιατί είναι αυτό, η κόρη μου λέει, το χορεύει και σκύβει, σκύβει. Έχω συλλήσει πατέρες μια λεσσό.
0: Γιατί μου μαντάρω μόνο εμπάρπες. Νάτος, νάτος, νάτος, νάτος, το έκανε.
1: Πρέπει να είσαι 15 χρόνια το κάνεις. Βλακίες είναι αυτές. Αδερφέ κύριο Μπαμπάλα που έλεγες τώρα. Είμαστε 55 χρονών και χορεύουμε 35 χρονών και έχεις παιδάκια. Τι βλακίες είναι αυτές.
2: Καλά,

0: κάνουνε τον Barber Show.
1: Όχι, κάτι άλλο κάνω αυτή. Μετά από και
2: πάση σε μια σούσα σαν κουσάβρο. Κυπριακό είναι.
1: Ο Μουφλεντό.
0: Έχουν τρελαθεί παιδιά, λέει όλοι με αυτό. Όντως, μα και εγώ το βλέπω ότι έχει γίνει viral στο TikTok.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και με το Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα έχουμε αυτή την τούρτα. Την τούρτα, είδες, έχουμε την τούρτα. Πόσο έχω συνδυάσει το δώρο με την τούρτα. Λοιπόν, έχουμε τον Μπρούκι, αυτόν τον συνδυασμό brownies και cookies, που είναι το δώρο που δίνει το Οπερά κάθε μέρα ουσιαστικά σε μια οικογένεια, σε έναν από εσάς. Είναι το δώρο, το καινούριο trend, viral θα το έλεγα, που του Οπερά, που ειλικρινά το ανοίξαμε για πρώτη φορά εδώ μπροστά σας τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε, και ενώ πραγματικά περίμενα μια τούρτα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ένα τεράστιο μπισκότο, αλλά ωραίο μπισκότο μαλακό, με μέσα πολύ ωραία σοκολάτα, που ήταν σαν ζεστή σοκολάτα. Και μιλάμε τώρα για big μπισκότο, κάναν τα παιδιά εκεί πέρα φανταστική. Η άλλη μια φορά η ομάδα του Οπερά έδωσε ρέστα, συγχαρητήρια παιδιά, μετά το παγωτό και μετά από τα viral φρούτα που σάρωσαν εκεί στο Οπερά, έρχεται το Μπρούκι που να το συναντήσετε έστω και μια φορά στη ζωή σας. Να το φάτε το πρωί με γάλα, εσείς που πίνετε γάλα με σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, ή γενικά να το κόβετε κομματάκι για να το παίρνετε και στο σχολείο. Συγκλονιστικό. Αν έχετε χρόνο, βρείτε λίγο τον Μπρούκι και πάρτε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο εντυπωσιαστήκαμε σε ό,τι αφορά τη γεύση. Γιατί είναι ένα γιγαντιαίο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Σταμάτα, χασμουργέσαι μου, ρε
3: παιδί. Σταμάτα, βρε με.
2: Έλα, γαμό,
3: σαν το λιοντάρι.
4: Άμα μπορεί κάποιος να με ξεματιάσει, Παναγής, προγραμματιστικό.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε να πάτε και να πιείτε και ένα καφεδάκι, να φάτε και πρωινό στο Οπερά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, εκεί με τεράστιο πάρκινγκ. Είναι εκεί το πρωινό το υπέροχο, είναι εσείς που οδηγείτε ταξί, εσείς που έχετε λίγο χρόνο, σταματάτε, μπαίνετε μέσα στο πάρκινγκ, δεν σας ενοχλεί κανένας.
3: Στο barber shop.
2: Πιείτε το καφεδάκι σας με την ηρεμία σας, δείτε για τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνουν και τα σάντουιτς και τα πρωινά όλα εκεί. Τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Μισελέν, παρακαλώ, δίνετε από τους περισσότερους στο Οπερά, συγχαρητήρια. 6936-10-10-22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
3: Ψάχνεις δουλειά! Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
4: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Νίκο, ακυρώθηκε λέει η συναυλία του Φέρι που είχαμε εμείς εδώ.
3: Θα βρέξει.
4: 3η 22 Σεπτεμβρίου λέει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ακυρώθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων.
0: Ναι, γιατί θα βρέχει.
4: Θοδωρής Φέρι αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, οπότε θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και πιθανόν ο νέος χώρος.
5: Okay. Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε.
2: Ένα λεπτό να πω κάτι που λέγαμε για τα σέρας το πρωί, για το ότι μάζευαν Κινέζες αχιβάδες που λέγαμε και λέμε στα σέρας. Στα σέρας έχει, ότι έχει θάλασσα στα σέρας, και μου λέει εδώ πέρα ένας κύριος, ασπροβάλτα, βρασνά, Τούζλα και Κιανή ακτή.
3: Η Τούζλα είναι στις Σέρες.
2: Ανήκει στις Σέρες.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
3: Είμαστε αγιογράφοι.
2: Γιατί, γιατί μου γράφει λάθος. Γιατί να μου γράψει λάθος.
0: Να πω μια καλημέρα στην Ξένια στα Βρασνά.
2: Ναι, ναι, παιδί μου, βεβαίως. Πολλά φιλιά. Κατάλαβες, είναι ωραία πληροφορία αυτό. Γιατί τι δουλειά έχει θάλασσα στις Σέρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δικαιολογείται.
4: Συγγνώμη που θα το πω κι εγώ. Αλλά μου στέλνουν μήνυμα μέχρι στιγμής τρεις ακροατές ότι είμαι χάλια από μάτι, να κουνηθώ από τη θέση μου και να σηκωθώ.
0: Πώς στείλανε τη μαμά σου με ένα μέρος.
2: Στείλανε άλλη 12.
4: Παρασκευή.
2: Στείλανε άλλη 12 ότι είσαι χάλια γενικά. Αν γίνεται να σταματήσεις.
0: Έχει πει 10 φορές η Νατάσα, θα τη σταματήσουμε. Συγγνώμη, το έφη πώς γίνεται το Παρασκευή.
4: Πολύ
0: το γίνεται. Πώς γίνεται. Κάντο μου. Σπέλι.
2: Τίποτα πει. Έλα ρε Νανσάρα, πάρ' το πάνω σου.
0: Έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, πες το.
1: Έχουμε ξεκινήσει live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου.
0: Πάμε για καρδούλες, πάμε για αγαπούλες, δώστε το.
2: Κάτι πριν ξεκινήσεις. Είχε μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο, πόσο έκανε το πιτόγυρο το 2000.
0: Α, πόσο έκανε.
2: Πόσες δραχμές έκανε. Μήπως θυμάστε, 250 δραχμές, 150, 350 ή 450, πόσο έκανε ένα πιτόγυρο?
3: 250.
2: 250, έκανε 250 δραχμές το 2000.
3: 0,80 πόσο
2: είναι. Ναι, πήγαινε λέει, με 3 πιτόγυρο και μετά τη Coca-Cola.
0: Εντάξει, Γρηγόρη. Γιατί έχω και τι να μπορεί να ακούσει το Ταύρο. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου στο στήρι.
1: Μήπως θυμάστε πόσο έκανε πέρυσι η βενζίνη?
0: Αλλά μου στείλαν κάτι φωτογραφίες έξω από βενζινάδικο η Αναστασία με κάρο. Ετοιμαστείτε να φτιάξουμε κάρο.
1: Έχετε διανοηθεί ότι πήγε 2,20. 2,20 βενζίνη.
0: Ξεκινάω με τους κρύους, παιδιά. Η κούρασή σας θα είναι αρκετή, αλλά θα συνοδευτεί από μεγάλη εύνοια στον οικονομικό σας τομέα και στον εργασιακό σας χώρο, και έτσι θα υπάρχει θετικό αντιστάθμισμα. Να είστε πιο επιφυλακτικοί σε ό,τι κάνετε, γιατί όταν θα μετανιώσετε θα είναι πολύ αργά και δεν θέλω να μετανιώνετε. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στην Αναστασία μου, στο Σάκη, στον Τελκάρο, στη Θάλια. Στην Αντρέη μου.
6: Η καρδιά μου σπάζει, όλη κομμάτια ζούμε.
0: Καλή επιτυχία στην Ιριάννα Δεμπράν που θα πάει εκεί πέρα στο Μιλάνο.
6: Το μαχαίρι βγάζει.
0: Γεια σου Νάσια.
6: Ποιος τα μαγκαλιάζει όταν τον χρειάζομαι.
1: Καλημέρα Μαρία.
0: Με ρωτούσατε τι φαίνεται από πίσω. Λογικά Φιλαδέλφια, Πατήσια και τέτοια. Δεν είναι το Ηράκλειο εδώ, γιατί είμαστε στους Αγίους Ανεργύρους. Τι να είσαι έτοιμη.
1: Πατήσια είναι, κάτω Πατήσια.

0: Βαλέρια.
1: Γεια σου Δημητρούλα μου, εκεί στο Κυριάκι. Γλυκό φιλί στη Βαλέρια. Ταύρος. Λοιπόν, θα νιώσετε πως το φορτίο των ευθυνών που έχετε αναλάβει είναι πολύ μεγάλο. Αλλά πρέπει να συνεργαστείτε, Γιώργο, ακούς?
0: Ναι, θα συνεργαστούμε.
1: Αναστασία, ακούς, την ακούς? Μειώστε ζήλια, εγωισμούς και μην κλείνετε τα αυτιά σας σε παράπονα. Ακούστε τα παράπονα, γιατί κάπου θα σας βοηθήσουν.
2: Καλημέρα Νίκη, εκεί στη Λίμνο που βρέχει, λέει.
3: Σπάει νύχτα σαν γυαλί.

0: κάνουμε παιδιά και ένα μεγάλο πάρτι για να έρθετε όλοι.
1: Φίλε, πότε γίνανε αρχαιοελληνικά τέτοια καλλιστεία και τα χάσαμε αυτά? Το βλέπω παντού. Γιατί δεν στείλαμε τον Παναγί εκεί?
0: Μεσόβρακα είναι. Διδυμάκια.
1: Εδώ είσαι, να.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Τόσο πρέπει να δρομέας πρέπει να. Θα χαλάσω πρώτο
0: επειδή με ξέρω. Διδυμάκια λοιπόν. Η μέρα έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά παράλληλα και ικανοποιήσεις σε όλους τους τομείς. Δείξτε συνέπεια αφήνοντας τη θεωρία και περνώντας στην πράξη.
1: Κομματάρα. Δύσκολη ουρά.
3: Συγγνώμη, σας τρόμαξα.
0: Έχουνε δίκιο, μου κολλάει ρε καλοπάκο.
2: Εδώ δεν κολλάει. Σ' άκουσα. Στο πράσινο.
0: Έχουνε δίκιο, μου κολλάει ρε καλοπάκο.
2: Εδώ δεν κολλάει. Σ' άκουσα.

Από μια καλημέρα στον Νικόλα μου. Είστε αρκετά ευαίσθητοι, κάτι που φαίνεται πως οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν εύκολα και σας παρεξηγούν. Δεν φταίνε αυτοί, αλλά εσείς που κρύβεστε συνέχεια. Να μην κρύβεστε. Λιοντάρια, προσέξτε τις κινήσεις σας στο ξεκίνημα του μήνα, γιατί από εσάς θα εξαρτηθούν πολλά στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας. Δείξτε συμβιβαστική διάθεση στις διαφορές. Γεια σου Γιώργο μου.

0: Παρθένους. Στον συναισθηματικό σας τομέα δείξτε ευαισθησία και κατανόηση. Χρειάζεται προσοχή στις οικονομικές και τις επαγγελματικές δοσοληψίες για να βγείτε κερδισμένοι. Να προσέχετε λίγο λοιπόν.
1: Όμως το κατάλαβα όταν ξυπνήσα.
2: Γεια σου Τελκάρο. Ως
1: την αγκαλιά της σε αντικρίσα.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Ζυγός. Μπορεί η στρατηγική που ακολουθείτε να είναι σε γενικές γραμμές σωστή, αλλά οι περιστάσεις αυτή τη στιγμή απαιτούν από εσάς ευελιξία, υπομονή

0: Καλησπέρα στην Πάτρα μας, την υπέροχη Πάτρα, Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα.
1: Δεν τραπήκες,
2: τολμώ να πω με πλήγωσες και χάρηκες.
0: Στην αρχή.

0: ξεκινάω στους Σκορπιούς. Στο χέρι σας λέει είναι να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας προκειμένου να κρατηθούν χρήσιμες ισορροπίες στην εργασία, στον οικονομικό σας τομέα, αλλά και στις σχέσεις σας. Καλημέρα στο Βέλγιο. Γεια σου Λουίζα. Χρόνια πολλά στις Λουίζες που από ό,τι μαθαίνω γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στοιχείο. Καλημέρα στο Νικόλη από Δελφούς. Γλυκό φιλί και στο fivefashion.gr που μας κάνει τα υπέροχα δώρα μας. Στον Αντώνη από Ναύπακτο. Στο Βαρθολομιό.
1: Και από Μόναχο. Και Πολωνία βλέπω.
2: Δε σ' αδικό.
1: Και στο Χαϊδάρι.

0: γιατί θα τα καταφέρετε και στα δύσκολα. Μπορεί οι δικοί σας άνθρωποι να σας εκνευρίζουν με αυτά που σας λένε, αλλά θα σας δώσουν τη βοήθειά τους να τους ακούτε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Για όλα τα τραγούδια τα στενάχωρα.
2: Όχι, έχει και κάποια χαρούμενα.
0: Εμείς γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτό τώρα που ζούμε.
1: Ωραίο είναι, αλλά λίγο και κανένα ανεβαστικό έχει πει τόσο ωραία ανεβαστικό.
0: Εγώ αυτά θέλω, αφού εγώ κάνω τις επιλογές. Το βλέπεις ρε παιδάκι μου ότι συνέχεια να μου πάει κόντρα.
3: Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό.
4: Τρέχει η ζωή όπως το νερό.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε καψούρες εδώ πέρα. Μας έχεις τρελάνει στο ξένο.
4: Συγχωρώ. Μην το προσπαθεί.
0: Καλημέρα στο Βόλο, γεια σου Λένα.

0: αφιερώσεις εγώ καιρούς και παρακαλώ. Θα το αφιερώσω σήμερα, Καλλιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Μάντεψε πού.
1: Πού.
0: Στο Βαγγέλη. Έχει παράπονα. Άντε και στο Θάνο, άντε και στο Γιάννη, στο Flowers Designer. Άντε και σε σένα. Εγώ καιρούς λοιπόν. Ελαττώστε το πείσμα σας και συνεργαστείτε περισσότερο για να έχετε καλά αποτελέσματα. Αξιοποιήστε την ηθική και την πρακτική βοήθεια φίλων και συγγενών. Μου γράφει εδώ πέρα από ό,τι βλέπω σε πολλά ζώδια ότι θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σας βοηθήσουν, να τους αφήσετε σήμερα.
1: Ποιοι?
0: Αυτούς που θέλουν, τους δικούς σας. Να σας πούν τη γνώμη τους, κάτι να σας προτείνουν.

0: σιδεροχώους. Όχι, έχω κι άλλο ζώδιο. Ανασυντάξτε, λέει, τις δυνάμεις σας και μην μεγαλοποιείτε τις ελλείψεις σας, καθώς την κατάλληλη στιγμή θα έχετε την υποστήριξη που πρέπει για να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Κλείνω τώρα με τα ψαράκια.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα υπάρχει ανάκαμψη σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό κάντε πρόγραμμα και ξεκινήστε αφήνοντας πίσω ό,τι δεν μπορεί να εξελιχθεί. Αφήστε το πίσω και πάμε παρακάτω.
2: Παλιός φωνογράφος.
0: Κάπως έτσι,
2: τραπέζι,
0: με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε.
2: Άρχισε να παίζει.
1: Καλημέρα και στη Θήβα.
2: Μες στη σιγαλιά.
0: Μανούλα, ακούς?
2: Κι η καρδιά σου.
0: Πάμε ξανά σχολείο. Ωραία θα ήταν, ε.
2: Και έγινε ένα δάκρυ στον ματιών την άκρη.
0: Γεια σου, ρε Φρόσο.

0: Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και θα είμαστε.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
5: Υγεία.
4: Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
10: di qualità.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
18: Το πρωινό σου,
19: το καλύτερο.
18: Το απογευματινό σου break,
20: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
18: το καλύτερο.
20: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
18: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
24: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
18: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
24: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
25: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
26: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
25: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
3: Τώρα γύρισες από διακοπές.
2: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 9. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, 22 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό του Σφαίρα. Εδώ είμαστε σε μια Αθήνα που ξημέρωσε με πάρα πολύ συννεφιά. Ανοίγει ο καιρός, αν και τα πράγματα βέβαια από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι καλά. Μέσα εισαγωγικά καλά θα είναι, γιατί χρειαζόμαστε και τις βροχούλες και τα πάντα. Μη σκεφτόμαστε αθηναϊκά στο θέμα της βροχής. Πλήναμε το αυτοκίνητο, φτιάξαμε τα μαλλιά μας και όλα αυτά. Όχι, δεν σκεφτόμαστε αθηναϊκά. Θα σκεφτόμαστε έτσι όπως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι φθινόπωρο, θα βρέξει και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι να είμαστε έτοιμοι και για αυτές τις περιβόητες δυνατές βροχές που περιμένουμε και αραμένουμε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ, είμαστε πανέτοιμοι. Ένα δίλημα που το διάβασα και πρέπει να ομολογήσω ότι ήρθα σε πολύ παράξενη θέση.
1: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει. Έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος. Έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστούμε, 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά ή μόνο του πρωινού.
3: Με ποιες πόλεις.
0: Για το πρωινό, μου λέει εγώ.
4: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από
0: εσά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγουν και άνθρωποι που είναι έξω.
2: Άσε μας, μωρέ, λίγο που ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάει με το Δερβαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ, λίγο να διαβάσω τι.
2: Πες, Γρηγόρη μου, συγγνώμη, αλλά.
0: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε.
2: Για έχει γκόμενο.
0: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι τόσο πανάγιο. Γιατί το κάνει αυτό και έτσι.
2: Θέλω να μαντήσω.
0: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Γιατί έχει
3: 70
2: ετών. Καλά, Γρηγόρη μου, το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
3: περιμένω. Δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
0: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγείας και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί. Δεν τον απάτησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
2: Γιατί?
0: Τι γιατί?
2: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
5: Τον παλιό της έρωτα.
0: Αλήθεια, Παναγία.
4: Ο πατέρας του το ξέρει.
0: Όχι.
2: Δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
5: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
0: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα της λέω, σε παρακαλώ, μην το πούμε. Σε παρακαλώ, μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω. Μην είχε και με εδώ για μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
2: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μαμά και ο μπαμπάς.
0: Βρε βλάκα, δεν το κάνει. Ρε, πώς μην είσαι έτσι, βρε βλάκα, σ' ακούει κιόλας.
2: Έχει πρόβλημα.
5: Σταμάτα, αλλά
0: λέγα για τον πατέρα του στεναχωριά.
2: Αλλά πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει
0: να
2: πρόβλημα.
0: Να σου πω, Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μη θες τώρα να στα λέω.
2: Στεναχωρηθεί.
3: Άρα λοιπόν ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
0: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά, δύναμη, στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρας του.
5: Είναι η τάση του Παναγή να κάνει χαρακτηρισμό.
2: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μου.
0: Δεν το κάνει γι' αυτόν.
5: Παναγή, πρέπει να το δεις
2: καθαρά. Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
0: Ναι, στεναχωριέται. Πώς έχει
2: τελειώσει. Και γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία
0: λοιπόν,
2: χρόνια του ζωή.
0: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο
2: μα
0: τρόπο.
2: Μα τι να αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
3: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
0: Ωραία, πες ότι.
2: Είναι ανόητο αυτό.
3: Άρα ο άλλος. Άρα ο Χείρος είναι κοτσονάτο.
0: Ποιο ο.
3: Ο Χείρος είναι κοτσονάτο.
0: Τι βλακίε λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
5: Όλο χαρακτηρισμό κάνω.
2: Για να μην σου πω ότι μπορεί να έχει λεφτά ο Χείρος.
5: Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. Ήθελα να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
3: Σοβαρά το λέω.
4: Κάτσε μα, ρε Γεωργάκη.
0: Σταμάτα, ρε.
5: Σταμάτα, βρε, τα γιώνει όλα.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το Χείρο τώρα είναι κοτσονάτο.
0: Μπορεί λίγο σε παρακαλώ, τουλάχιστον εσύ με λίγο αξιοπρέπεια να το
5: κάνει. Κοτσονάτο.
0: Άμα έρχονταν η μαμά σου, περίμενε λίγο, μιλά. Για μένα έρχονταν η μαμά σου. Και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι νότατη. Αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον μπαμπά. Με τον μπαμπά σου, γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα, θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
3: Εγώ και στους δύο γονείς μου είχα πει.
0: Τι θα έλεγες? Τι θα έλεγες τώρα?
5: Τώρα.
3: Εγώ και στους δύο γονείς
0: μου.
3: Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
0: Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε στον μπαμπά σου και θα έλεγες μαμά πηγαίνει στον
3: μπαμπά. Ναι, θα σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Γιατί εσύ τι θα έλεγες? Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζεσαι για να μην μείνει ο μπαμπά μόνο του. Τι λες και εσύ τώρα?
3: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
0: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι πιστεύει ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
3: Είχαν επιλέξει να είναι και
5: αυτή. Πόσο χρόνο είναι?
2: 70. Μπορεί ο Χείρος να είναι κοτσονάτος πλούσιος και να πάει να τη γυρίσει
3: τον κόσμο. Εγώ δεν είπα πλούσιος, είπα κοτσονάτος.
0: Για τέτοια πράγματα.
3: Γιατί ρε εσύ, Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον Χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
2: Γρηγόρη, άκου να σου πω.
3: Θα κρατιέται καλά, θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
2: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
5: Θα μιλήσει σοβαρά, όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
2: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
5: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιγιό που τη έχει αλύσει ο παλιό ο κόμμα.
0: Να σε πάρω σοβαρά, Γιώργο.
2: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
0: Χωρίς χαρακτηρισμό, γιατί καταρχά
2: χωρίς. Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα
5: αυτή.
2: Είδε τον άλλον το Χείρο που θα είναι κοτσονάτος και.
3: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
2: Ναι.
5: Καλά, και σου δεν λέει. Άγριο, ο Χείρος ηρέμησε.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Παιδιά, για να τον θέλει το Χείρο σημαίνει ότι ο Χείρος κρατιέται καλά.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το πάτε στο κρατιέται και αυτό σου λέει.
3: Γρηγόρη,
0: είναι συναισθηματικό το.
3: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
5: Πάει να κάνει λάθος, κύριε.
0: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
5: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
4: Ή 70, ρε. Ναι, μπράβο.
3: 70 παιδιά είναι μια χαρά και η γυναίκα και άντρα.
2: Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο?
5: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
2: Και πού το ξέρεις ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι?
5: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια, δύο, ξέρω και τα λοιπά και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
2: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει.
3: Στην 70 της είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
4: Νεότατη είναι, αλλά δεν γίνεται να.
2: Στο πλευρό του αντρός.
4: Τον σύζυγο.
2: Άλλη στα γεράματα μου θες και. Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
3: Έτσι, μπράβο, δεν είναι γεράματα.
2: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart.
3: Λοιπόν, και αν ο Χείρος είναι καλός, καλά να πάει να περάσει.
5: Σωστά.
3: Να βγάλουμε γραμμή 2-11.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε? Θα το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας? Θα το λέγατε?
5: Τι το κάνεις αυτό, τον άνθρωπο?
2: Είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
0: όχι,
2: να μείνει μόνος.
0: Εγώ της είχα πει να χωρίσει όταν ήταν 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για να πείτε.
5: Τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
0: Καλημέρα.
5: Και περιμένω ότι θα το προσέξει.
0: Καλημέρα.
6: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου.
0: Τι έχεις κάνει εδώ πέρα με το.
3: Τίποτα δεν σου έχω κάνει.
0: Το έχεις αλλάξει. Δεν ακούω. Πείτε μας λίγο την άποψη σας.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι η Ζωή.
4: Γεια σας, Ζωή.
0: Έλα, Ζωή μου.
6: Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν.
2: Έτσι, μπράβο, ρε Ζωή.
6: Να σεβαστούμε, όμως περιμένετε, με σεβασμό, με διακριτικότητα.
2: Βέβαια.
6: Ο άλλος άνθρωπος ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια, μας στήριξε. Όμως κάναμε υπομονή, το μεγαλώσαμε και θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και η επιλογή της είναι σεβαστή. Όπως άλλωστε μπορεί και ο μπαμπάς να έλεγε, θα μπορεί να βρισκόταν και ο μπαμπάς στη θέση της μαμάς. Η μαμά με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στο παιδί της, αφού καταξιώθηκε, μεγάλωσε, έκανε τους στόχους του όλα. Είπε ότι τώρα παιδί μου και εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε δεν νοιάζομαι για τον μπαμπά. Όμως θα πρέπει και εγώ, έστω 10, 15, 20, 30 όσα χρόνια, να ζήσω κάτι όμορφο έτσι όπως το αισθάνομαι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε χώρο σε όλους τους ανθρώπους. Είναι
3: μπράβο.
6: Επιλογή της.
0: Μάλιστα.
6: Και ας είναι ο παππούς, όπως δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι παππούς. Ας είναι όπως τον άνθρωπο.
2: Ο Χείρος, ο Χείρος.
6: Ο Χείρος, ας είναι όπως είναι. Γιατί και εγώ, είμαι και εγώ μια μεγάλη κοπέλα. Αν μου τύχει το ξαναβρω τον έρωτα της ζωής μου, γιατί να μην το ζήσω. Ο σύζυγός μου, από τη στιγμή που μου έχει δείξει σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί να μην το ζήσει.
0: Δηλαδή θα το δεχόσουν σε ένα να στο πει αυτό,
6: ναι,
0: που θέλω να φύγω.
6: Θα το δεχόμουν. Μακάρι να είναι ευτυχισμένη, Γρηγόρη.
3: Είναι και τίμιο αυτό που λέει η γυναίκα. Δηλαδή λέει πραγματικά αυτό που αισθάνεται.
6: Ισορροπία, ισορροπία, παιδιά. Σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, δεν το συζητά αυτό. Εννοείται. Καταρχάς, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα διαφορετικό, έτσι. Δέχεσαι και σέβεσαι. Απλά πονάει σαν γιος, πονάει αυτό που θα συνειδητοποιήσει. Τι θα. Σκέψου λίγο τη στιγμή που ο μπαμπάς με το γιο κάθεται και το συζητάνε και είσαι με τον πατέρα σου και προσπαθείς να του πεις ηρέμησε. Τι να ηρεμήσει στα 70 ένας άντρας που ίσως να έχει μάθει όλη τη ζωή να περνάει με τη γυναίκα του, ε.
6: Ωραία. Θα βρούμε νέες συνήθειες. Νέες συνήθειες. Νέοι άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν γκρεμίστηκε, δεν χάλασε ο θεσμός της οικογένειας. Αλλάξανε άλλα τη δομή του σπιτιού.
2: Ο φίλος να ξεκολλήσει από το μυαλό του. Μπορεί και ο πατέρας να μην έχει και πρόβλημα.
6: Να δει.
2: Είναι μέσα στο μυαλό του τώρα όλο αυτό.
6: Η μαμά του θα είναι πάντα μαμά του. Ο μπαμπάς του θα είναι πάντα μπαμπάς. Έχουμε στο μυαλό μας την οικογένειά μας έτσι όπως μας τη χτίσαν και μας τη δομήσαν οι γονείς μας. Αυτό πρέπει να αλλάζει. Αλλάζει. Γιατί αν γενικά προσαρμοζόμαστε στις νέες σε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να ήταν μια αρρώστια. Τώρα, παιδιά, είναι ευτυχία. Θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Η γυναίκα με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί στο θέμα μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Γιατί να μην πούμε ότι μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Θα έπρεπε απλά να σεβαστούμε.
2: Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω την πάρτι του κοιτάει αυτός που έστειλε το μήνυμα. Σου λέει τώρα θα πρέπει
3: θα
2: να πέσω εγώ. Ναι, θα πέσω, πρέπει να πέσω εγώ πάνω από το άμπα.
0: Στο παιδί 15 χρόνια.
3: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του φορτωθεί ο πατέρας.
0: Την πάρτι του κοιτάει αυτός. Έστειλε ένα μήνυμα. Το παιδί ανοίγεται, θέλει την ευρώ. Έμα από πάνω το βρίζεις.
2: Κοιτάει την πάρτι του ότι θα
3: πέσει. Θα του
2: κατσικωθεί ο πατέρας.
0: Όχι, δεν φοβάται καθόλου αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μένει στο εξωτερικό. Και ο μπάς του είναι εδώ στην.
3: Ευκαιρία να τον πάρει στο εξωτερικό.
2: Θα τον πάρει να τον γυροκομίσει.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Να είστε καλά.
6: Φιλάκια,
0: φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε, bye. Να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή.
5: Ωραίο, θα παιδιά,
0: θα ήταν πολύ εύκολο να το πείτε στον πατέρα σας, στη μάνα σας, ότι η μαμά έχει γκόμενο ή ο μπαμπάς έχει αυτοθέλεια.
3: Δεν έχει γκόμενο, έχει θέλει να ξαναγυρίσει την παλιά.
2: Εγώ ψοφάω για κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Το έλεγα πολύ όμορφα.
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
6: Είμαι η Χρύσα.
0: Συγγνώμη.
3: Καλημέρα, Χρύσα.
0: Γεια σου, Χρύσα. Για πες μας λίγο την άποψή σου.
6: Λοιπόν, παιδιά, θα με χαρακτηρίσετε συντηρητική. Αλλά θέλω να πω την άποψή μου. Με άγγιξε αυτό το θέμα.
2: Βεβαίως, Χρύσα.
5: Γιατί σας άγγιξε, Χρύσα?
6: Γιατί έχω έτσι μια ευαισθησία με τους γονείς, όλα τα βιωματικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, που κουβαλάμε κλπ.
0: Ωραία, για πες.
6: Λοιπόν, αυτό το story που αναλύεται έτσι πολύ ωραία με αυτό το φίλο μας, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Συμπάσχω με αυτό το παλικάρι. Δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες στη ζωή μας έρχονται νωρίτερα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε και να έχουμε το θάρρος νωρίς. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες το να ξεκουνήσουμε και να χαλάσουμε.
3: Μα τώρα έμεινε χείρος αυτός.
6: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, να σεβαστούν την ύπαρξή τους, το παιδί τους, την οικογένειά τους. Τώρα ένα έρωτα από παλιά να τον ξαναφουντώσει σε αυτές τις ηλικίες, ρε παιδιά. Δεν
2: δηλαδή, διαφωνείστε ότι ο καθένας.
3: Στις ηλικίες, ρε παιδιά, ο έρωτας δεν έχει ηλικία.
2: Αυτό, στο ότι πρώτον, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό
6: το πιστεύω
2: ακράδαντα. Μα πριν
6: είπες
2: ότι είναι αργά.
6: Ακούω, θα σου πω τι εννοώ με το ποτέ δεν είναι αργά. Με το ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύω ότι δεν είναι αργά να ξεκινήσεις ένα ωραίο χόμπι. Να κάνεις το βίτσιο σου. Να κάνεις πράγματα που σου έχουν λείψει στη ζωή σου άλλου είδους όμως.
2: Το να είσαι ευτυχισμένη.
0: Συγγνώμη, Χρύσα, πάντως, φαντάσου τώρα αυτή η γυναίκα να το έχει αυτό το πράγμα μαράζει. Να ζήσει η γυναίκα άλλα 30 χρόνια να είναι γερή μέχρι τα 100. Φαντάσου 30 χρόνια τώρα μέσα της, σε μια ηλικία που από ό,τι καταλαβαίνω μια χαρά είναι η γυναίκα. Να έχει αποθυμένο ότι θέλει να είναι με έναν άλλον άντρα και να κάθεται να κοιμάται με τον άντρα της μόνο και μόνο για να μην στεναχωρηθεί ο γιος ή να μην στεναχωρήσει τον.
6: Έχει ένα καταπιεσμένο αποθυμένο που θα μπορούσε να το έχει ξεβράσει νωρίτερα στη ζωή της.
0: Δεν το ξέβρασε γιατί και ο άλλος ήταν παντρεμένος από ό,τι κατάλαβα. Ήταν παντρεμένος και τώρα που έμαθε ότι είναι χείρος, από ό,τι φαίνεται μιλήσανε και είπανε να ζήσουν αυτό που δεν μπορούσαν να ζήσουν τότε.
6: Εγώ θα ήμουν πολύ αυστηρή με τους γονείς μου, με τη μάνα μου.
0: Θα ήσουν αυστηρή με τους γονείς σου,
6: Θα ήμουν αυστηρή με τη μάνα μου, ναι, συγγνώμη.
3: Παιδιά, από πότε οι γονείς χρειάζονται την άδειά μας για να κάνουν αυτό που θέλουν?
6: Συμφωνώ και σε αυτό, αλλά σε αυτές τις ηλικίες, ρε φίλε. Εντάξει, ρε μάνα, θα τη έλεγα. Τόσο καιρό και εσύ, γιατί δεν το έβρισκε το θάρρος και το κουράγιο?
2: Γιατί τώρα αισθάνομαι. Τώρα αισθάνομαι.
0: Για να συμπληγώσουμε, παιδί μου, να κάνω ό,τι πάνω. Για να μην συμπληγώσουμε, παιδί μου, ήσουν τότε στην ανάπτυξη.
6: Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, αλλά ρε μάνα, να σου πω κάτι. Ναι. Η πληγή στη ζωή μας δεν έχει ηλικία. Με πληγώνεις και τώρα, ορίστε. Και τώρα μου μπει την ψυχολογία.
0: Πω, Χρύσα, διαφωνώ τόσο πολύ μαζί σου. Γιατί πρέπει να είναι όλες οι απόψεις μαζί με αυτό.
2: Απλά διαφωνώ αυτό.
3: Μπορεί πλέον και αυτή η γυναίκα να έχει βαρεθεί με τον άντρα της, ενώ με τον χείρο να βγαίνει έξω, να πίνει ένα κρασάκι, να περνάει καλά, να κάνει διακοπές.
0: Χρύσα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Γνωστή μας εδώ, παρέα πάρα πολύ, που είναι η κοπέλα. Η μαμά της είναι χείρα, εδώ για καμιά πενταετία. Αυτή θέλει, είναι ένας αδερφός και μια αδερφή. Δύο παιδιά. Η αδερφή θέλει να φτιάξει τη ζωή της η μαμά της. Αυτή είναι μια πολύ κουτσονάτη γυναίκα και πηγαίνει στα πανηγύρια, χορεύει, κάνει ντάνα και ωραία γυναίκα και οτιδήποτε άλλο. Δεν τολμάνε να πούνε στον αδερφό της, στο γιο της Λετζιγκά, ότι αυτή θα ξαναφτιάξει. Χείρα! Ότι δεν μπορεί να φανταστεί ο γιος της ότι θα φέρει άλλον άντρα η μαμά μετά το θάνατο του μπαμπά.
2: Το πρόβλημα του γιου.
0: Το αυτό λέω. Ναι, λέω, καταλαβαίνετε τι κολλήματα έχει ο καθένας.
7: Είναι υπηρετικό υπόβαθρο 100% και έχουμε μεγαλώσει και έχουμε βουτυχθεί και μας έχει τοξικά φάει όλο αυτό, όλες αυτές τις γενιές. Και το καταλαβαίνω, αλλά όταν είσαι χείρος, να φτιάξει τη ζωή σου 100 φορές. Αν αυτή η γυναίκα ήταν χείρα.
4: Διαφωνώ με τη Χρύσα.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί σας, παιδιά, στο 100%. Γιατί? Γιατί γενικά είμαι της άποψης ότι όποια στιγμή θέλει ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, Νίκο.
4: Εγώ συμφωνώ με τη Χρύσα. Με ποια έννοια όμως? Ότι με το που δόθηκε η ευκαιρία αυτή η γυναίκα να φύγει από τον άντρα της, φέρει τόσα κατευθεία. Χρόνια. Τόσα χρόνια αφού δεν τον ήθελε.
3: Τώρα να αντιστρέψουμε και να κρατικάρουμε τι έκανε η γυναίκα.
0: Δεν κάνει λάθος, τον ήθελε.
4: Πώς τον ήθελε?
0: Ρε φίλε.
4: Δεν το στεναχώρησε αυτό που θέλει.
0: Ρε φίλε, τον ήθελε.
3: Μα δεν τον ήθελε. Μετά από 35 χρόνια, ρε παιδιά, μπορεί να βαρέθει.
0: Ρε φίλε,
4: τον είχε στο μυαλό. Μα βαριόταν και χτες, προχτές. Όχι με το που ο άλλος έμεινε χείρος, ελεύθερος.
0: Άρα, συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο.
4: Τον ήθελε και προχτές και παραπροχτές και πριν ένα χρόνο.
3: Να το διχάσει αυτό το θέμα.
0: Παρακαλώ, μιλάτε. Χρύσα.
7: Όχι, όχι. Να πω δηλαδή ότι πώς θα το προτιμούσα τώρα, αν μου επιτραπεί. Τι λέξη προτιμούσα το story αυτό?
2: Ναι.
7: Αν θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν, είναι επιτρεπτό να γίνεται και 150 χρονών όταν αποφασίσουν. Είναι, ο χωρισμός είναι πραγματικά, αυτό είναι all time classic και να γίνεται επιβάλλεται πολλές φορές.
0: Άρα, αλλά... μάγα μου τώρα, ήθελα να. Χρύσα μου, ναι, Χρύσα μου, συγγνώμη. Άρα, Χρύσα μου, αυτό που ήθελα να μου πεις είναι τώρα τι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα.
7: Ωραία.
0: Δεν αλλάζει λοιπόν
2: δεν
0: αυτή
2: η κατάσταση. Πώ θα το προτιμούσα.
0: Πάλι ξαναλέω. Α, συγγνώμη, δεν θα τα ακούσω τώρα. Και εγώ λοιπόν λέω ότι δεν κάνει. Πώς είναι η συνέχεια της ζωής αυτής της γυναίκας? Πώς είναι η συνέχεια. Να πάρουμε τη ζωή της μάνας πια.
7: Να το περιγράψω έτσι.
0: Ναι. Άρα θα ζει με τον μπαμπά μας. Αν πούμε ότι ήμασταν αδέρφια εγώ και η Χρύσα. Θα ζει με τον μπαμπά μας ένα μαρτύριο.
2: Καλά, βέβαια.
0: Και θα τη απαντήσει η Χρύσα λίγο.
3: Και θα τη κάνουμε πλάτη να βγει με το χείρο.
0: Κάνω μια ερώτηση. Για πες μου, Χρύσα.
7: Θα ήθελα λοιπόν να μου το πλασάρουν αυτό το story καλύτερα, μαμά. Ας μου έλεγες ότι αποφασίσαμε με τον μπαμπά από κοινού να χωρίσουμε, αδερφέ μου.
0: Μα δεν θέλει ο μπαμπάς να πλασάρει κανένα κοινό. Ο μπαμπάς δεν ξέρει ότι υπάρχει.
7: Ας μου έλεγε πρώτα του άντρα της αυτή η κυρία και ας έλεγε ότι θα χωρίσουμε. Και το επόμενο κομμάτι και την ιστορία ας μην την κοινοποιούσε, ας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή το ότι θα πω πρώτα στο παιδί μου ότι παιδί μου αυτό. Και θα πάω να ζήσω με τον καταπιεσμένο μου έρωτα. Και μετά πήγαινε ζήσε και με τον καταπιεσμένο του έρωτα και με το αποθυμένο σου και με όλου.
0: Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα πάντως με τη λογική ότι δεν είναι. Άρα εσύ το μόνο που σε πειράζει είναι το ότι δεν μίλησε πρώτα στον άντρα της και μίλησε στο γιο της. Αυτό.
7: Αυτό και ότι παίρνει μια απόφαση να κάνει την επανάστασή της στο συναισθηματικό της κομμάτι σε τέτοια ηλικία.
0: Μα συγγνώμη, έχει χρόνο η επανάσταση. Την επανάσταση την κάνεις όποτε νιώθεις έτοιμος.
7: Okay. Μου επιτραπεί ότι απλά το σχολιάζω λοιπόν. Ωραία. Και το κρίνω αυτό.
0: Ναι, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά,
0: φιλιά πολλά. Καλημέρα.
3: Ακόμα
0: ένα τηλέφωνο. Ορίστε, γράφει η Γιάννη, αν είναι χείρο. Μας κάνουν και πλάκα το τραγούδι. Πάμε για το τελευταίο έτσι τηλεφώνημα, γιατί από ό,τι φαίνεται άναψε φωτιά στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
0: Να και ένας άντρας. Να και ένας άντρας που ίσως είναι ο υποτιθέμενος γιος. Το όνομά σου?
8: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
0: Έλα Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δείγμα του Γιώργου που μας ακούει και... Ναι.
8: Θα συμφωνήσω 100% με τη Χρύσα.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί?
8: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή, καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φτυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
0: Μα γι' αυτόν συζητάμε.
2: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονίσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Μπορεί. Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
8: Να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να της πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κορυφαίος τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
2: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει ποιο είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάποιο, κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορεί να είμαι έτοιμο να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί, τι θα μου πει κανένα γιατί.
8: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
8: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
2: Ναι.
8: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και ναι. Σου πει κάτι. Θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Τι πει, πήγαινε.
2: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι απόφαση και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
8: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη.
0: Τι,
8: και στην τελική. Συγγνώμη,
0: να σε ρωτήσω κάτι
3: για είναι ευτυχισμένη η μαμά με τον μπαμπά.
0: Πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού.
8: Διονύση μου.
0: Άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζει στα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
8: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο το άλλο.
3: Καλά λέει.
8: Μέχρι προχτές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
3: Παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
5: Δεν πάει όπως και να έχει, Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
8: Δεν είναι έτσι,
5: δεν πάει έτσι.
3: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε. Η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς.
5: Τόσο καιρό
3: αν φύγει, η μαμά θα είναι.
5: Αλλά δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν έφευγε.
3: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
5: Εγώ άλλο σου λέω. Τόσο καιρό
3: ήταν και εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ο κύρος. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
5: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
8: Είναι διαφορετικό.
3: Ωραία. Μας ήρθε mail από τη μαμά.
5: Άγκυρος ο κύρος.
3: Το πρόβλημά μας δηλαδή είναι ο κύρος.
5: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές
3: είναι ο τρόπος. Πολύ κυρία είναι. Και άμα το γιο και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
2: Ναι, και άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
8: Ακόμα χειρότερα γιατί ξεφτιλίζεις τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο σου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
8: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε για την δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία αγνοώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
2: Εγώ μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
8: Είναι διαφορετικό να πει στο παιδί της και σκάζει παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι, δεν μου κάνει τώρα ο πατέρα σου, γιατί όπως λες εσύ είναι καναπεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
2: Δεν είπα εγώ
8: χοντρός. Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
2: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα με παρατάς και φεύγεις.
0: Σου είπε κανείς ότι έπεσε. Αυτά τα πέσες εσύ Παναγή. Είπε κανείς.
2: Ενδεχομένως.
0: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
2: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
5: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
0: Πιστεύεις να σου πω κάτι. Να σου πω. Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση και την κάνω και στο Διονύση. Διονύση. Πόσοι τις 100 άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτούς που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
5: Όλοι.
0: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Όλοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν το λέω. Ναι, όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
2: Για ποιο λόγο?
0: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνερ, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
2: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
0: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν.
2: Ωραία.
0: Θα σου πω.
2: Συμβιβάστηκαν.
0: Συμβιβάστηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Τάφερε ζωή έτσι.
0: Τάφερε πολλές περιπτώσεις. Α, το μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
8: Μπορεί, ναι. Ακόμα και αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή τα καταψέματα ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και ήμασταν στα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμος προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη, το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας, καταλαβαίνετε,
0: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή είναι της κυρίας, έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
8: Δηλαδή... Εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά είδα το παιδικό.
2: Έμεινε διαθέσιμος ο Χείρος.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
2: και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
3: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι ένα δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
5: Να μείνει εκεί που είναι. Η μην το ρισκάρει!
2: Αμάζε, Γιώργο μου.
0: Παναγή, τι θα πεις στο Γιώργο να πεις στη μαμά του?
2: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πεις στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
0: Νάνση.
3: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
0: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε. Εσύ? Έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά, ότι είναι τόσο λίγα τα... Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω αυτή η ζωή... Ότι ρε φίλε, ότι κάνε αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
2: Άρα και αυτό που λέμε και εμείς.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
9: Πάμε σε βέη και κόμαστε.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Σφαίρα 102-2.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
19: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
20: Πάλι σχολή.
21: Πάλι γραφείο.
22: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
23: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά. Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει». Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται με το σουφλέρι, παιδιά. Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Ότι έχουν αρχίσει και έρχονται τα ρούχα, τα φθινοπορεινά και τα ωραία. Σουφλέρι King Size, νέο κατάστημα στη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 66-68. Φθινόπωρο 26, κυρίες και κύριοι. Και σουφλέρι, η εταιρεία αυτή που πραγματικά με πάνω από 50 χρόνια στο ανδρικό ρούχο. Και βέβαια τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra large έως 10 extra large με το όνομα King Size. Αυτό για όλους εμάς που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι να μας αρέσει. Έχει κάνει συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, έτσι, αποκλειστικά για μεγάλα νούμερα. Το λέω για εσάς που έχετε παραπάνω κιλά, για να μην αγχώνεστε, ή κάποιες κυρίες που θέλουν να πάρουν δώρο σε άντρες με περισσότερα κιλά. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. Αποκλειστικά με αυτές τις εταιρείες είναι ο Σουφλέρης και King Size είναι, έχει αποκλειστική συνεργασία. Λοιπόν, να θυμάστε επίσης ότι έχουμε τις δύο δωρεπιταγές τέλος Οκτώβρη, οπότε 69-36-10-10-22, Σουφλέρης και ονοματεπώνυμο. Και βέβαια, επίσης υπάρχουν και άλλα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37 και στο Ελληνικό, στο τέλος του σταθμού εκεί, στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 58.
2: Λοιπόν, όπως μου είπε ο καφές πριν, σου πέσε και σένα το κινητό και πάει η οθόνη, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Κάθε μέρα στα Lidl λοιπόν θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρέσκα δεν ξέρει. Και συζητούσαμε λίγο με τον Γιώργο παιδί μου για το τι έπαιξε χθες στην τηλεόραση.
2: Κατά νούμερα, παιδιά, έσκησε το. Δύσκολες οι Δευτέρες. Έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
1: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Κάτι 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
1: Και πώς θα λέγεται?
2: Φυρφυρή.
3: Το Φυρφυρή.
1: Εγώ φταίω που σε παίρνω τα σοβαρά.
2: Είναι ένας που είναι στην γειτονιά και είναι πολύ πεταχτούλης. Και πάει και βρίσκει κάτι ζωτοκύρες. Ο Φυρφυρής.
1: Τι χαζός.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα καλά. Ναι, θα ήθελα να βρεις μια μουσική, Νίκο, διότι ψάχνω στο διαδίκτυο. Και υπάρχει το site, πώς να το πω, site, πώς λέγεται στο Instagram, η σελίδα Φιλοσοφίας Ζωής, που έχει, έχει καλά νέα από όλο, όλο τον κόσμο, που κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και κάθε φορά, ας πούμε, με συγκινούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε καλά νέα, έτσι, γιατί μόνο κακά νέα ακούμε το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, στη Γαλλία, ένας άντρας που έχασε τα χέρια του, υποβλήθηκε στην πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση και των δύο χεριών και ώμων, και 23 χρόνια αργότερα μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Και τον έχει τον άνθρωπο με δύο. Ξέρεις, που δεν έχει χέρια, και τα βάλανε και είναι, παιδιά, συγκλονιστική εικόνα. Αν μπείτε να τη δείτε, πάρα πολύ. Χαρούμενο. Το Μαυροβούνιο θέσπισε άδεια περιόδου.
2: Αυτά είναι ωραία, ναι.
1: Αυτά για την Άνση.
3: Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
2: Είναι πολύ σωστό, φίλια.
0: Οι γυναίκες που υποφέρουν από πόνους περιόδου δεν θα χρειάζεται πλέον να τους υπομένουν σιωπηλά στη δουλειά. Ωραίο. Εκεί έξω, επειδή
1: να
0: σε διάφορα.
1: Κάτι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε διάφορα υπουργεία μπορείτε να μας ακούτε διάφορα πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό και ότι καλό είναι να το πάρετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Πες την αφήγη. Σταμάτα, ρε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε για Αργεντινή.
1: Πάμε.
0: Η 25χρονη
1: Αργεντινή.
0: Η 25χρονη επιστήμονας από την Αργεντινή, Πιλάρ Φερέρ, ανέπτυξε ένα ενέσιμο τζέλ ικανό να αναγεννά το καρδιακό ιστό μετά από έμφραγμα. Να, ένα νέο που είναι πάρα πολύ.
3: Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Ακούμε τόσες πληροφορίες.
2: Αυτό με την περίοδο έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, να ξέρεις. Ότι όλοι πλέον λένε δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μια γυναίκα να περνάει 3-4 μέρες το μήνα τόσο άσχημα και να.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όπως να το έπρεπε να το λέμε, συγγνώμη, ναι. Λίγο πιο νωρίς. Η Σουηδία, μία από τις πρώτες χώρες που πήγε στα σχολεία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι, να σας πω ότι απομακρύνεται και επίσημα πλέον από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ξαναγυρίζει στο μολύβι, στα βιβλία, στην ανάγνωση και στη γραφή με το χέρι. Τέλος. Τα παίρνει πίσω όλα.
3: Παιδιά, έχουν χαζέψει
0: πάθατε
3: τα
0: σοκ,
3: παιδιά.
0: Ε?
3: Όχι, δεν έχουμε πάθει σοκ.
0: Πρόσεξε, είναι η χώρα που φέρανε το πλαστικό χρήμα πρώτο, το γυρνάει πίσω. Πάρτε το. Έφερε τους υπολογιστές στα σχολεία, δεν βοηθάει. Πάμε ξανά στο. Δεν έχουν μάθει να γράφουν. Ούτε ξέρουν να γράφουν.
3: Να ζωγραφίζουν, ούτε δεν έχουν μάθει. Άσε το να γράφουν.
0: Ζωγραφίζουν στο έξω. Μην νομίζετε. Μην κάνουμε αυτά που κάνανε στη Σουηδία 10 χρόνια, 15 μετά.
3: Παιδιά.
0: Δείτε λίγο τι κάνανε οι άλλοι και πάρτε παραδείγματα
2: εδώ. Την αιτιολόγηση θέλω όμως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια που έχουν διάσπαση τώρα, 9 στα 10 παιδιά που έχουν διάσπαση, προέρχεται από αυτή τη γρήγορη ροή πληροφορία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Το σκρολάρισμα. Πατάμε
2: κουμπιά, φεύγουν πράγματα μπροστά μα, αλλάζουν εικόνε. Όλα έχουν επικρίνει.
3: Με έβλεπε ο Γρηγόρη που ζωγράφιζα του τα φάκελα και του φαινόταν περίεργο.
0: Φαίνονταν περίεργο που πιέχει τόσο καλό χέρι. Είσαι φανταστική, είσαι φανταστική.
3: Μα εμεί στο σχολείο ζωγραφίζαμε, κάναμε γραμμικό σχέδιο.
2: Να το κρατάμε σωστά, ερχόταν
3: καλλιτεχνικά, βέβαια.
2: Πώς κρατάς έτσι το μολύβι, έτσι γύρω να το κράτα.
3: Ακόμα και στα γαλλικά, σου το έχω ξαναπεί. Όταν πήγαινα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παιδιά μας μαθαίνανε καλλιγραφία. Να μην φύγει το μολύβι πάνω από τις γραμμές.
0: Συνεχίζω. Η Ιταλία.
2: Και κατά τα ψέματα γραπτά μένουν.
0: Ναι, σκρίπτα μάνε.
2: Τσίψερο.
3: Όλοι μπαίνουν στο barbershop.
1: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
0: Λοιπόν, ένα κάτι που σε αυτό είμαστε.
3: Έχει πιάσει βλακία μας, συγχωρήστε μας.
0: Σε αυτό είμαστε πολύ πρωτοπόροι πιο πριν από τους Ιταλούς. Η Ιταλία καταργεί σταδιακά τη χρήση ζώων στα τσίρκο και προχωρά προς την πλήρη απαγόρευση τέτοιων παραστάσεων. Κάτι που τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα τότε που παρουσίαζε το πρωινό στο Μέγκα. Και θέλω να σας πω έχουμε περίπου 15 με 20 χρόνια που η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα στη χώρα μας. Οι Ιταλοί που έχουν παράδοση στα τσίρκο, ευτυχώς πρέπει να τα σταματήσουν. Όταν σταματήσουν και τα βρωμαχία στην Ισπανία, αυτή η γελιότητα, πόσο και παραδοσιακό και να είναι, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται τόσο πολύ τα ζώα και από την άλλη να μην κάνει κανένας τίποτα να σταματήσει αυτό το πέδεμα, αυτή την ταλαιπωρία των ζωντανών εκεί πέρα, ίσως να μιλήσουμε και για μια Ευρώπη καλύτερη. Λοιπόν, όχι, αυτές ήταν κάποιες από τις καλές ειδήσεις. Μπορώ να σας πω και άλλες, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί,
1: Γρηγόρη, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Χαζομάρα και τώρα.
1: Ναι, όχι, μπορεί να είναι χαζομάρα.
0: Επίσης, θα κλείσω με αυτά.
1: Τι να κλείσει, κάτι πήγα να πω τώρα.
0: Τι συμβαίνει με τα ούρα.
3: Με τα ούρα τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει. Έχει ούρα παντού εδώ. Κατσουράει το σκυλί της Αντωνά.
0: Λοιπόν, τα πολύ ανοιχτόχρωμα ούρα.
2: Ναι.
0: Σημαίνει ότι είστε καλά ενυδατωμένοι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα τα ακούσεις εσύ, πεθαίνεις σοκ.
0: Τα σκούρα ούρα.
1: Σκούρα σημαίνει ούρα. Ότι είσαι αφυδατωμένος.
3: Σκούρα ούρα.
0: Σημαίνουν ότι είστε αφυδατωμένοι. Τα πορτοκαλί ούρα.
2: Πορτοκαλί.
0: Αποτελούν ένδειξη υψηλού ζαχάρου στο αίμα ή πρόβλημα στο σηκώτη.
2: Μάλιστα.
0: Τα καφέ ούρα.
2: Ναι.
0: Σημαίνουν αφυδάτωση ή παρενέργεια από φάρμακα για το διαβήτη.
1: Γρηγόρη, ναι. Αυτό είναι και ο λόγος που όταν κάνεις εξετάσεις ουρών γράφουν και στα αποτελέσματα γράφουν και το χρώμα. Επάνω.
2: Αυτό το είχα δει και στο μεγάλο αυτοκράτορα, στον τελευταίο αυτοκράτορα, την ταινία.
1: Τι.
2: Ήταν με κακάου.
0: Τι λέμε, έχει τρελαθεί.
2: Ήταν το μωράκι ο αυτοκράτορα. Και πήγαινε σε έναν διπλανό, ένας με ένα δίσκο χρυσό.
0: Ναι.
2: Είχε καμπάνα από πάνω, τα άνοιγε και αυτό τα κοίταζε, τα μύριζε και λέει εντάξει, είναι ο αυτοκράτορα. Είναι μια χαρά.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, να το αλλάξουν
0: τα θολά ούρα. Μπορεί να σημαίνουν ουρολίμωξη, η οποία είναι συχνή στα άτομα με διαβήτη.
1: Να το θέλω να κάνω και κάνω αυτά.
0: Τα κόκκινα ή ροζούρα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει αίμα στο ώρα σας, επισκεφτείτε γιατρό.
2: Αυτό είναι παιδιά.
0: Τα αφρόδι ούρα στα άτομα με διαβήτη.
1: Να το θέλω να κάνω και κάνω αυτά.
0: Τα κόκκινα ή ροζούρα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει αίμα στο ώρα σας, επισκεφτείτε γιατρό.
2: Αυτό είναι παιδιά.
0: Τα αφρόδι.

0: πω για μερικά καλά, ναι, όχι, δεν σα τα πω.
1: Έλα, δεν
0: σα. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Δεν θέλει να τα πει.
0: Όχι, έχω πολύ ωραία νέα. Ωραία νέα, να ακούσει να γεμίσει η ψυχή σου, ρε φίλε.

0: παιδιά, ο Γκάρος την άλλη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα θα τον βγάλουμε στο τηλέφωνο να μας πει και λίγο αν παίζει καμιά τάση καινούρια σε ό,τι αφορά τα μαλλιά, τα γυναικεία και τι γίνεται το φθινόπωρο του 2026. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και δώρο για κάποια από εσάς. Έτσι, ένα δώρο ωραίο από το κομμωτήριο Γκάρος που σαρώνει κυριολεκτικά μετά από 3 βραβεία συνεχόμενα. Νομίζω είναι σαν τα βραβεία Όσκαρ, έτσι, που δίνονται από κομμωτές και στην Ελλάδα και από τη Γαλλία και από το εξωτερικό. Τα πήρε όλα. Δεν μπορεί να συμμετάσχει ξανά ο Γκάρος ποτέ. Πήρε το καλύτερο βραβείο.
1: Πήρε το ανώτατο.
0: Όχι, πήρε 3 στη σειρά. Δεν μπορεί να είναι Hall of Fame.
1: Α, είναι 3 στη σειρά και τέλος.
0: Τέλος. Δεν μπορεί να ξαναπάρει ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει εκεί στην Κηφισιά πλατεία Αγίου Δημητρίου 13. Μπορείτε να κλείσετε έτσι ένα ραντεβού. Εκεί κουρευόμαστε και όλοι έτσι κι αλλιώς. Και μακάρι να βρείτε επίσης και το χρόνο να πάτε και να βρείτε και ένα ραντεβού για να βρεθείτε εκεί. 69-36-10-10-22. Γκάρος ονοματεπώνυμο για να κλείσετε έτσι ένα ραντεβού ή μάλλον συγγνώμη για να κερδίσετε όταν κερδίσετε αυτό τη γενική κατάσταση που θα μας κάνει δώρο ο Γκάρος.
2: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Linigon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
3: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά. ΔΕΗ

0: Ελληνοφρένια.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Και να πω μια καλημέρα στην κυρία Σιμίνα, τη μαμά της φίλης μου της Διαμαντούλας που μας ακούει εκεί από τον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Και μπείτε Διαμαντούλα.gr και στο Instagram μου, γιατί τρέχει giveaway, παρακαλώ, τα πιο ωραία, φρέσκα και παραδοσιακά.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη διαφημίση σε λίγο και αμέσως μετά έρχεται και μια φάρσα που ο Γιώργος είναι έτοιμος εδώ πέρα, έτσι, να ξεκινήσουμε. Ναι. Όπως είπαμε, οι φάρσες έχουν πάρει σάρκα και οστά μετά, ναι, από 2-3 χρόνια που είχαμε έτσι λίγο ηρεμήσει, γιατί μας καταλαβαίναν όλοι. Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Ακούστε κι εσείς, σκεφτείτε μια ωραία
0: φάρσα. Έχουν έρθει φάρσα σενάρια πάντως.
1: Έχουν έρθει σενάρια.
0: Α, κάτσε να το ξαναπώ. Πρωινό, papakisfera.gr.
1: Σε λίγο ετοιμαστείτε για μια φάρσα από αυτές που πραγματικά έχουμε καταφέρει απίθανα πράγματα. Να σας πω άλλα 2-3 καλά, ναι, έτσι να σας τα πω. Η Φιλανδία δημιούργησε ένα χάπι μικροβιώματος που εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες. Αυτά να σας πω, τα ξαναδιαβάζω από το Φιλοσοφίες Ζωής, που είναι μια σελίδα στο Instagram. Ένας Νιγηριανός φυσικός δημιούργησε ένα φορητό μαγνητικό τομογράφο που κοστίζει το 1 εκατοστό της τιμής των υπάρχων μοντέλων.
2: Δεν τον βλέπω καλά αυτόν.
1: Ξαφανίστηκε αυτός,
2: ναι, μάλιστα. Χαντάκι.
0: Έλα, σταματήστε.
1: Μάλιστα. Αργεντίνοι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη που αναγεννά το κατεστραμμένο καρδιακό μυ μετά από έμφραγμα. Πολύ ωραία. Δανείοι μηχανικοί δημιούργησαν ένα βιονικό πάνκρεας που θεραπεύει οριστικά το διαβήτη τύπου 1 μετά από εμφύτευση. Μακάρι. Η ιστορία με το πάνκρεας, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι. Είναι ιατρικά όλα αυτά. Και μακάρι να έρχονται αυτές οι ωραίες ειδήσεις και να είναι ειδήσεις βέβαια και αληθινές, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, όχι, ήταν πολύ ιατρικά όλα αυτά. Γενικά θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός με αυτά που διαβάζω για τα ιατρικά για πολλούς λόγους. Έτσι, γιατί λέω, μακάρι να είναι αλήθεια βέβαια.
2: Και συνήθως αυτές οι ειδήσεις θέλουν και πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουν και να φτάσουν σε όλο τον κόσμο.
1: Ξέρεις, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός, γιατί όταν είναι με υγεία.
0: Πολλοί μπορεί να έχουν ελπίδες.
1: Ναι, δεν θέλω να λέω. Όχι, μπορεί να είναι αλήθεια και να το ψάξουν οι άνθρωποι. Και καλό είναι να ψάχνουν, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Αλλά δεν θέλω να τα λέμε έτσι χωρίς να τα φιλτράρουμε. Λοιπόν, φεύγουμε στις διαφημίσεις και επανερχόμεθα για τα τελευταία 25 λεπτά γεμάτα μουσική και φάρσα. Άλλοι μπαίνουμε στο πάρτε σοκ. Άλλοι φεύγουν που το πάρτε σοκ.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Silly Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
21: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
22: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
21: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
23: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό σφαίρα 102.

Το 25 όταν ο Μαρκ Ρόνσον και Ράγε βγάζουν αυτό το τραγούδι το Σουζάνα που δεν το έχουμε ακούσει εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή και δεν ξέρω αν ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά πιστέψτε με, το θεωρώ ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που άκουσα τα τελευταία χρόνια γενικά.

0: Πιστέψτε με, θα το ακούσετε αρκετές φορές πλέον από εδώ και πέρα σε αυτή την εκπομπή. Μάθαμε ένα τραγούδι παλιά της δεκαετίας του 80. Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα. Μια καλημέρα στη Φέτα Βαλμά. Σε αυτό το τυρί που μας πήρε την καρδιά, μας πήρε την ψυχή, που κατέκτησε τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια και πλέον σιγά σιγά κατακτά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μηνύματά σας είναι μαγευτικά. Όσοι το γεύεστε λέτε, μακάρι Γρηγόρη να μπορούμε να βρούμε περισσότερες ποσότητες. Παιδιά, δεν έχει. Ό,τι μπορούν κάνουν. Γι' αυτό και το κρατάνε σε αυτή την ποιότητα. Ξέρουν τον τρόπο αν θέλουν να βγάλουν πολλές ποσότητες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτός είναι ο Βαλμάς, η φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα, κατά την άποψή μου και νομίζω και κατά την άποψη πάρα πολλών. Εκεί στην παλαιόχωρα της Ορεινής Χαλκιδικής, ένα συγκλονιστικό χωριό που εργάζονται οι περισσότεροι σε αυτό το εργοστάσιο για να βγάλουν τη φέτα και να πάει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, αυτό το απίθανο κατσικίσιο τυρί. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Επίσης ελληνικότατο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από την Ελλάδα, τι άλλο το να ζητήσει να ξέρεις ότι είναι ένα χωριό που δουλεύει για το τυρί και να ξέρεις ότι αυτό το τυρί είναι το καλύτερο τυρί που υπάρχει. Και μετά, από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το θέμα της γεύσης. Δεκτό αυτό. Σε αυτό μπορώ να το συζητήσουμε. Ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αλλά υποκλήθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το Βαλμά. Υποκλήθηκαν κυριολεκτικά. Και αυτοί που θέλησαν να πούνε κακό για κάποιους άλλους λόγους, είπαν εντάξει, εδώ ας τα αφήσουμε. Αυτή είναι φέτα. Αυτό είναι τυρί. 69, 36, 10, 10, 22. Στείλτε μηνύματα για το ψυγιάκι για να το τυριά που κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνος στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unipharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Λοιπόν, Γιώργος, έτοιμος
1: για πάσα. Πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να ετοιμαστεί και ο Νίκος, γιατί τον βάζουμε
1: να κάνει χίλια πράγματα. Δύο τηλέφωνα.
0: Γράψτε λίγο να μου. Γράψτε το χαρτί. Όχι, γράψα. Εντάξει. Περίμενε, ακόμα γιατί δεν έχει γράψει το καν τα τηλέφωνα. Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
1: Στρατό, ναι. Πρέπει λογικά να έχει βγει σε
0: άλλη επιτυχία. Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Καλή επιτυχία,
0: είμαστε
3: Ελλάδα.
0: Εμείς είμαστε καψιμιτζίδες. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
0: Στην αεροπορία?
1: Όχι πολύ ψηλά.
0: Πτέραρχο.
1: Όχι πτέραρχο. Εσύ ποιο μου, κακαλό.
0: Αντιπτέραρχο.
1: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
0: βέβαιο.
1: Ένα βήμα πριν την αποστράτευση.
0: Περίμενε. Α, τι γράμμα τώρα, δεν ξέρει τι είναι. Πέστε κάτι. Όπα, περίμενε, ένα συμπέρι ακόμα. Δεν ξέρει τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
0: Ποιο είναι κάτω από το αντιπτέραρχο, ρε. Πτέραρχο είναι ότι λέμε εμεί.
2: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
0: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
3: Να σηκώσω τα 16.
0: Υλικού πολέμου. Σταμάτα.
1: Σήκωσε τα
0: 16. Πε και εσύ κάτι, αεροπορία δεν ήσουν.
1: Αντιπασπιστή είναι.
0: Αντιπασπιστή. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστή.
1: Γραφείο κινήσεων.
0: Γραφείο κινήσεων. Τι είπε με την αεροπορία. Τι γραφείο.
1: Γραφείο κινήσεως.
0: Γραφείο κινήσεως.
1: Όχι, μάνα κάτι είναι.
3: Ωπα ρε, άρτη ρε!
0: Συνήθες, συνήθες τέτοια ακόμα, ναι, περίμενε. Συνήκω, Νάση, δώσ' παιδιά. Ναι, πάρε τώρα, πάρε και ό,τι γίνει, γίνει. Πάμε.
4: Επισμηναγός λέει.
0: Α, επισμηναγός.
2: Αλλά πάρε το γραφείο το γενικό, ρε παιδιά. Του στρατού.
0: Επισμηναγός κάκαλος. Με το που θα το πεις εδώ, θα πεις να
1: πεις. Πελούκας.
3: Κάκα, με το που είπες κάκαλος.
0: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
1: Σμιναγή ήταν αυτή που κάνανε τη μάδα.
0: Σμιναγή.
1: Ναι, σμιναγή αυτή ήταν.
2: Χτυπάει.

0: ο αριθμός που καλέσατε.
1: Έχει κι άλλο ένα. Θα πάρει, θα κοιμάται το πουλάκι. Θα κοιμάται το πουλάκι μου. Είναι σε άδεια πωλήσεως.
2: Δεν ήξερε.
1: Σοφά για τέτοια.
3: Να το μάθει, στο ποδό που κοιτάει. Μέσα στο ποδό έχει τρελαθεί να πούμε.
4: Δεν ήξερα ότι κρατά αυτό.
3: Ξέρει πόσα πράγματα κρατάω. Στα χέρια μου.
4: Πάει.
1: Ναι, επισμηναγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με τον Σμηνίτη, τον κύριο Στάθη Νικόλαο. Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε. Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείον. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκες σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
5: Δευτέρα 21.
1: Δευτέρα 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουν, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τσιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
5: Ναι, ακούω.
1: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
5: Καρπάθου.
1: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
5: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
1: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
5: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσεις με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να βρεις την Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδεια. Γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο μοιράζ 2000/5.
5: Ναι.
1: Ναι. Έλα, Κωστάκη, παιδί μου.
3: Δεν κατεβαίνω κάτω.
1: Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό. Μάλιστα. Για τις άδειες. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
5: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
1: Τη μονάδα σου έχεις φύγει, έχεις πάρει το χαρτί απολύσεως, γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια, δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω στο σπίτι σου. Τι έχεις πάρει, απολύσεως, δεν έχεις πάρει?
5: Σε άδεια είμαι, ναι.
1: Σε άδεια, απολύσεως, η τελευταία σου, δεν είναι?
5: Ναι.
1: Δεν είδαν εκεί αυτοί τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι υπάρχει ανάκληση. Σε στείλανε σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι.
3: Είσαι
1: μαλάκας! Ρούχα τέτοια έχεις πάρει μαζί σου?
5: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι, είμαι σε άδεια απολύσεως.
1: Τη αγκαρία την έχεις? Τη στολή?
5: Ποια είναι η αγκαρία? Όχι.
1: Ποια είναι η αγκαρία?
5: Έχω μόνο.
1: Ποια είναι η αγκαρία?
5: Την παραλλαγή έχω.
1: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρία λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή, Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον Κολύρη στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
3: Τους
1: πήραμε
3: όλους.
1: Ναι.
5: Τώρα
1: επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια απολύσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Καρπάθου.
3: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω, όλοι.
1: Ναι.
3: Όλοι γρήγορα, έχουμε πρόβλημα.
1: Μάστε, κύριε Ποπτέραχη.
3: Όλοι να γυρίσουν.
1: Αυτό προσπαθώ τώρα να συνεννοηθώ. Όχι, του έχω δει το σήμα.
3: Πρέπει να έρθουμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Έμπαιναν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουν. Και με ποιον μιλά τώρα?
1: Στάθη Νικόλαος είναι, λε μήνυτη.
3: Πού είναι αυτό?
1: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω στην Κάρπαθο.
3: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
1: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
3: Ναι!
1: Υποπτέραρχος.
3: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιο είναι, Στάθης Σμηνίτης? Στάθη! Γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου, δεν συνειδητοποίησα χθε?
5: Όχι.
3: Άντε, αγόρι μου, να πούμε κάνε λίγο γρήγορα.
5: Ναι.
3: Δεν σε βλέπω όμως τσακπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάσαι.
5: Θα πάρω τηλέφωνο τη μονάδα μου.
3: Ορίστε.
5: Θα πάρω τηλέφωνο.
3: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
5: Τη μονάδα μου.
3: Ρε, κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω. Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός. Σήκω, κοιμούνται όλοι. Στάθη, εσύ είσαι, αγόρι μου.
5: Ναι.
3: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα.
5: Όχι, ναι.
3: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω πως μήναργος. Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου.
2: Παρουσιάστηκε.
4: Ξαφανίστηκε αυτός.
6: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
4: Άνοιξε τρύπα.
2: Εγώ ξέρεις
3: τι πιστεύω, ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
2: Μα το έχει καταλάβει να τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Μας παίρνει πίσω, μας παίρνει πίσω.
2: Δεν είναι αυτός, παιδιά, έχει πάει στα μάτια.
1: Για σήκωσε, δεν σήκωσε, μπας και.
3: Κεντρικά αεροπορίας, παρακαλώ, λέγεται.
7: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
6: Ακουγόμαστε εμείς, τον εαυτό μας.
7: Ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
3: Χρήλε, ποιος είναι αυτός?
2: Τι είμαστε?
3: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
1: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
2: Για περίμενε.
6: Και ακούμε τον εαυτό μας.
3: Ξαναπάρ' το τηλέφωνο, γρήγορα.
4: Πάρ' το λίγο. Μεγάλη εξαφωνία. Με έχεις διαλύσει.
6: Και μένετε έτσι, λέει τώρα.
3: Έμα, έκανε την πάντα. Έκανε την πάντα, η φωνή μου. Σήκωσε, Σταθή. Σήκωσε τώρα, Σταθάκη. Μη φοβάσαι, ρε φίλε. Πω, πω, χαίστηκε πάνω το αυτός.
4: Να το έχεις το επισπλαγό.
3: Δεν είχω, φάρσα κάναμε.
4: Είναι δυνατόν.
3: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα.
1: Ναι, μιλήστε κανονικά.
6: Όχι, άστα να, ωραίος είναι.
1: Μ' αρέσει.
2: Και παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκη.
3: Αλήθεια.
2: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
1: Και από τους φιλιάδες.
3: Αυτός φοβάται να το σηκώσει,
2: Σου λέει,
3: σου λέει, το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
2: Για κλείσε να πάρω στο άλλο.
3: Τι να κάνεις το άλλο, αυτός σηκώθηκε εδώ. Πω ρε, τι έπαθε άνθρωπος. Να σου πω, μιλούσε. Ξέρετε, παιδί, μάλιστα παίρνει τηλέφωνο ρε Νίκο.
1: Ξέρετε,
3: τα έλεγα εγώ, Νίκο.
4: Πέντε μέρες από μένα.
3: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι τα έλεγα. Πολύ. Ρε, παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
1: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
3: Βέβαια. Αυτά μας φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε
1: αξιωματικό. Μας φάγανε.
3: Σε παίρνει αξιωματικό. Όχι,
1: να πούμε. Δεν έχει να κάνει, πρέπει να
3: είναι
1: αλήθεια. Όπως σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι και αξιωματικό.
3: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή
1: φωνάζει.
6: Στρατός είναι, Παναγία.
3: Αυτά να τα πείστε, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και α υπήρχαν και. Πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
6: Ναι. Ναι.
3: Ναι. Σταθή.
4: Πέντε μέρες από μένα
3: και πέντε από μένα. Πέντε. Δεν το σηκώνεις.

0: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια φάρσα σε κάποιον δικό σας, στείλτε ένα ωραίο σεναριάκι. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται. Καλό πει, θες να υπηρετήσεις? Γιατί παίρνεις τηλέφωνο?
1: Θα
0: βάλεις στην Καλλιόπη. Έλα Καλλιοπάκη, με ακούς?
2: Έλα Γρηγορή.
0: Ναι, καλημέρα. Γιατί δεν σε ψάχνουμε για φανταρινές?
3: Είσαι υπέροχος.
0: Και εσύ είσαι υπέροχος, αγάπη μου. Λοιπόν, μια μέρα θα πάρω εγώ την Καλλιόπη. Τηλέφωνο, κατά πόσο αγαπώ, είσαι υπέροχη, είσαι καταπληκτική.
2: Καλλιόπη.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται. Το κλείσανε. Άνοιγε τον αέρα. Λοιπόν, να έχουμε παιδιά, έχουμε Air4 Design. Μην ξεχνάτε, παιδιά, εδώ το μεγάλο δώρο, 2.000 ευρώ δώρο επιταγή στο τέλος του άλλου μήνα. Η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τα πάντα, ό,τι φανταστείτε, μόνο με ένα σχέδιο, μόνο τι έχετε στο μυαλό σας, σας το κάνουν τρισδιάστατο στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει showroom. Οι άνθρωποι είναι 30 χρόνια μπροστά. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτή την ιστορία. Air4 Design, συγγνώμη λίγο. Αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και να σας πω βέβαια ότι έρχονται κατατοπισμένοι και βέβαια διακοσμητές επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαστείτε. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγετε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πού παρουσιάζουμε, ρε παιδιά?
0: Εσύ ποιος είσαι?
4: Λέγομαι Χρήστος, τηλεφωνώ από Αθήνα, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Γεια σου, Χρήστα, τι κάνεις? Να είσαι καλά.
4: Είστε φανταστικοί.
0: Χρήστε μου γλυκέ, σε ευχαριστούμε
4: δεν
0: πολύ.
4: Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Να είσαι καλά, Χριστάρα. Να σου πω, σκέψου και εσύ κανέναν δικό σου να κάνουμε, να αρχίσουμε που μπήκαμε τις φάρσες με τα μπούνια. Να κάνει ένα ωραίο σενάριο. Κάνα έτσι, κάνα έρωτα, κάνα αυτό. Κάνα απλήρωτη. Κάνα απλήρωτο λογαριασμό, κάνα τέτοιο.
4: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
0: Ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Στέλνετε τα μηνύματα στο mail εκεί. Χριστάρα, σε φιλούμε πολύ.
4: Σας αγαπώ πολύ.
0: Γιατί είσαι πολύ γλυκός, είσαι πολύ γλυκός μόνο που πήρες. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, παιδιά, Air4 Design 6936-101022. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο. Μπείτε και στο www.air4design.com για να δείτε ποιοι απίθανοι άνθρωποι έχουν πάρει πράγματα από εκεί. Αλλά πριν αγοράσετε έπιπλα από οπουδήποτε, γιατί κι αλλού υπάρχουν πολύ ωραία έπιπλα, έτσι. Μην τα... Επειδή έχουμε εδώ τώρα μια εταιρεία που αγαπάμε, εκτιμάμε και που οι άνθρωποι πάντα μας στηρίζουν, δεν θέλω να λέω υπερβολές. Κι αλλού μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία έπιπλα στην Ελλάδα, υπάρχουν πολύ ωραίοι τεχνίτες. Αυτό που έχουν τα παιδιά στην Air4 Design είναι το μοναδικό, ότι δεν είναι η μοναδική εταιρεία που δεν έχει showroom και σας φτιάχνουν τα πάντα με το χέρι και είναι για όλα τα βαλάντια. Εντάξει, οπότε ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, σας το κάνουν ακριβώς. Διαλέγετε μαζί τα υφάσματα, τα πάντα, είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα, είναι πολύ μπροστά. Γι' αυτό λέω πριν αποφασίσετε να πάρετε, εννοείται να τους επισκεφτείτε.
2: Ο Φούρνος στο Little ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία πακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Και φυσικά να σου πω ότι αν χάλεσαι το κινητό στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα θα μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Betamed, παιδιά, την εταιρεία αυτή που πόσο να βοηθήσει, βοηθάει μέσα από την καρδιά της. Πραγματικά το λέω, να μην χρειαστεί ποτέ κανείς, αλλά ο ρεαλισμός είναι ρεαλισμός. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, που ουσιαστικά τι κάνει, ό,τι και να χρειαστείτε για θέματα υγείας, είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Μια ομάδα ανθρώπων που περιμένουν με το τηλέφωνο στο αυτή, αυτό το σύστημα, πώς το λένε, πώς λέγεται αυτό που είναι μικρόφωνο και χιλόφωνο, που το φοράνε παιδιά, που το φοράνε σαν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Πώς το λένε, πώς λέγεται?
2: Μικρόφωνο και χιλόφωνο.
0: Ναι, ρε, πώς λέγεται αυτό το σύστημα, κάπως λέγεται.
2: Ακουστικά λέγονται.
0: Ρε φίλε, είναι αυτό, ξέρεις, που φοράς ακουστικά και είναι και το μικρόφωνο μαζί. Δεν σηκώνει η συσκευή.
5: Bluetooth λέγεται.
2: Τι μηχανές, μωρέ, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι.
0: Τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι είναι εκεί.
2: 8,
0: ότι αν πας σε ένα φυσικό.
1: Μαγιά και μη πω.
6: Ήσυχα!
0: Αν πας σε ένα φυσικό κατάστημα, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο πολλοί που μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα τηλέφωνα. Ό,τι και να χρειαστεί ο κόσμος, που ό,τι και να έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, το λύνουνε. Να θυμάστε ότι η Betabet παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Μια πραγματικά εταιρεία πρότυπο για την Ελλάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι. Ό,τι χρειαστείτε, πάρτε τους. Θα σας λύσουν κάθε απορία. Ακόμη και αν έχετε σπάσει το μικρό δαχτυλάκι. Ακόμη και αν το μωρό σας δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα εισπνεόμενο φάρμακο, που μου το έμαθε ο Παναγής αυτό.
2: Έχουν
0: νεφελοποιητή. Ακούστε τώρα εγώ πού να το ξέρω. Ένα πιγκουινάκι που βοηθάει το μωρό να πάρει τα εισπνεόμενα. Θέλω να πω, δηλαδή, ό,τι φανταστεί το μυαλό σας, το έχουν για καλύτερη ζωή, ό,τι και να χρειαστείτε από θέματα υγείας.
2: Γρηγορή, άκουσα.
0: Κλήρωση. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ τον άλλο μήνα στα τέλη του Οκτώβρη, 69-36-10-10-22. Betabet. Και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν,
2: ήθελα να σου πω ότι ο νεφελοποιητής, να σου εξηγήσω τι είναι, για να το ξέρεις.
1: Δεν τον ενδιαφέρει, θέλει απλά να το λέει.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Το άρεσε το πιγκουινάκι.
0: Και αυτό ήταν! Γιατί να φύγεις μόνο, Παναγή?
2: Γιατί μπήκε ο Γιώργος και ήθελα να καβαλάω τον Γιώργο.
1: Αυτό ήταν πολύ ερωτικό υπονοούμενο.
0: Πάμε, παιδιά!
7: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.
7: Και στρίβαμε τσιγάρα φου,
0: σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιανός.
6: Ο κύριος Παναγής Ζωζάτος.
2: Αυτοί ήμασταν λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλουδάκος.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα Σύσσωμο για άλλο ένα φθινόπωρο και να σας κρατήσει συντροφιά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει γεμίσει πραγματικά με στενάχωρες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν κάπου και καλές ειδήσεις. Και εδώ είμαστε εμείς για να σας δίνουμε χαρά, τραγούδια και μουσική. Πάντα με σεβασμό στα γεγονότα που συμβαίνουν. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι!
7: Το νου

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
5: Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο Super Host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Να δω

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα? Τι μέρα είναι? Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η ζωγραφιά και ο Φωκάς. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Με υγεία αν έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά αν έχετε και τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Εν τω μεταξύ, πόσο τέλειος καιρός είναι αυτός που ξυπνήσαμε σήμερα, που θα ξεκινήσουν λίγο τα χουλιάσματα τώρα στο σπίτι. 21 βαθμούς Κελσίου και περιμένουμε και βροχούλα. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε καφεδάκια και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο, χρόνια πολλά, ψυχουλές. Ξέρετε ποιοι είστε.

λες και είπες και δοθείς ευκαιρίας να πω ότι αναφορικά με την πολυαναμενόμενη συναυλία αφιέρωμα του Θοδωρή Φέρη στο Μίκη Θεοδωράκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Σφαίρας σας ενημερώνει ότι η συναυλία αναβάλλεται λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθήκων, αφού περιμένουμε βροχή σήμερα όλη μέρα και όλη νύχτα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Panic Live Productions, λοιπόν, το αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και σε νέο χώρο που θα ανακοινωθούν σύντομα. Περιμένουμε να δούμε. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, 33 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από

0: κίνηση. Έχει έτσι μια μικρή κινητικότητα, με φανταστείς, στον Κηφισό και στα δύο τα ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου και στο ύψος της Νέας Ιωνίας, στην Κηφισίας από την άλλη, στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων λίγο χαμηλά έχει στην κάθοδο, Κατεχάκι επίσης στην κάθοδο, όλο κάπου κατεβαίνετε. Πού πάτε όμως? Στην Αλεξάνδρα, τμηματικά και στα δύο ρεύματα έχει κινησούλα, στα Βασιλικά μόνο στη Βασιλίση Σοφίας, άντε και λίγο στη Βασιλίση Αμαλίας, βλέπω εδώ, άντε και λίγο εκεί. Αρδιτού, Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης, αυτή την ώρα καλύτερα, πιο ανοιχτές. Έχουμε στην Ποσειδόνο, στην άνοδο, στο ύψος του Αλίμου, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, μόνο στο Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις του 5 λεπτού, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην έξοδο για Λαμία, επίσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αυτά, παιδιά μου. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, κατά τα άλλα, break και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομάδες. Ομαδιές πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Το πρωινό σου
13: το καλύτερο.
12: Το απογευματινό σου break
14: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
12: το καλύτερο.
14: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
12: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
18: Πάμε.
17: Τετράδια.
18: Ναι.
17: Παγούρι.
18: Ναι.
17: Gaming gadgets.
18: Πώς.
17: Popcorn, σινεμά.
18: Τι.
17: Και παγωτό.
18: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
19: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
20: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
24: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
25: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη, αγιαροχή και βροχερή, θα έλεγε κανείς, επιστροφή σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί αλλάζει, μάλλον άλλαξε το σκηνικό του καιρού. Με βροχιάσεις, καταιγίδες, χαλάζει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μεταβολή λοιπόν από σήμερα. Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια κυρίως. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπου θα είναι και πιο ισχυρές. Από απόγευμα και μετά θα εξασθενήσουν σε αυτές τις περιοχές που σας είπα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θα έχει και μποφόρ εκεί στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Και πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δούμε και εδώ. Αναμένονται νεφώσεις με βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεσημέρι απόγευμα. Εν τω μεταξύ, τι μεσημέρι απόγευμα? Εγώ εδώ στο στούντιο που είμαι τώρα, ενημερώστε με λίγο γιατί δεν βλέπω και καλά, αλλά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει. Έτσι θα μας πάει και Τετάρτη, έτσι θα μας πάει και Πέμπτη. Έτσι, για να το γνωρίζετε, εντάξει. Αυτά προς το παρόν. Ό,τι άλλο νέο έχω στα του καιρού, εννοείται θα σας ενημερώσω. Μηνύματα στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Η Telecom είναι στο πλευρό μας και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Φορτηγό έχω. Πού είναι? Μας θα πει Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει και ο Νικός Βέρτης.

τόσο βιολίτσες. Πάρ' το σε αυτό το τραγούδι. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Από σήμερα, θέλω να σας πω και στην καθημερινότητά μας, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Που τι ωραίο χρώμα είναι αυτό, ε! Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα. Έχω και ωραία

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα τεστ drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
17: Σφαίρα 102,6. και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ένα μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 ακριβώς. Μόλις έδειξαν 11 δηλαδή, για να ακριβολογώ κιόλας. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, με Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία φύγαμε για έρευνα. Σήμερα η έρευνα έχει να κάνει με γονείς και παιδιά. Γιατί το συγγνώμη λοιπόν δεν αρκεί πάντα. Τα τρία λάθη των γονιών απέναντι στα παιδιά τους. Δηλαδή, είναι αυτή η φράση πολλές φορές μπορεί να έχουμε ακούσει στο περιβάλλον μας, ότι του έχω ζητήσει συγγνώμη του παιδιού, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Έτσι. Είναι οι γονείς που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Ουσιαστικά, πολλοί από αυτούς όντως αναγνωρίζουν, έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους, παραδέχονται ότι μπορεί να υπήρξαν υπερβολικά αυστηροί, ελεγκτικοί, αντίθετα υπερβολικά ανεκτικοί. Άλλοι αναλογίζονται ότι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως το άγχος των παιδιών τους, ή ότι δεν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή σε ζητήματα ή σε δυσκολίες που μπορεί να είχαν. Έτσι, όλα αυτά. Και στο τέλος ζητάς και ένα συγγνώμη. Να σου πω κάτι, όπως λέει και το τραγούδι, με ένα συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν γίνονται και θαύματα. Η συγγνώμη κρύβει μία προσδοκία. Έτσι, μία από τις πιο συνηθισμένες παγίδες είναι η συγγνώμη, που στην πραγματικότητα ζητά κάτι σε αντάλλαγμα. Νούμερο 2. Οι εξηγήσεις επισκιάζουν την ανάληψη ευθύνης. Και νούμερο 3. Η συγγνώμη έρχεται όταν το απαιτούν οι ενοχές του γονιού. Μπορεί ένας γονιός λοιπόν να ζητήσει συγγνώμη έπειτα από μια δύσκολη συνομιλία που είχε με το παιδί του. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή για το παιδί. Μία πρόσκλητη συγγνώμη μπορεί να γίνει ακόμη μία υποχρέωση για το παιδί, το οποίο ίσως ήδη διαχειρίζεται τα δικά του προβλήματα μόνο του. Είμαι γονιός? Όχι. Ξέρω κάποια πράγματα που θέλω να κάνω στο παιδί μου και ποια δεν θέλω. Ξέρω κάποια πράγματα, αν και η θεωρία από την πράξη απέχουν πάρα πολύ. Όμως, να μιλάτε στα παιδιά σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για μένα τουλάχιστον, και έτσι όπως έχω μεγαλώσει σαν παιδί. Όταν μιλάτε στα παιδιά σας και έχετε μια καλή σχέση και όχι σχέση φόβου ή ντροπής, είναι ό,τι καλύτερο, πιστέψτε με. Δηλαδή, να μην έχει πρόβλημα το παιδί να ντραπεί να σου πει κάτι, να μην φοβάται να σου πει κάτι, να έχετε μια πολύ πολύ ωραία έτσι σχέση. Καταλάβατε. 6936 10 102 2 είναι το Viber, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, αν θέλετε έτσι να έχετε άποψη σε όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε και να το συζητήσουμε ακόμα παραπάνω. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: μουσική σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Χίλ αυτό το τραγούδι. 32 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Βρέχει για τα καλά, παιδιά, έξω. Τι γίνεται. Εδώ, ειδικά στο στούντιο, εμείς που είμαστε, έχουμε μπει σε ένα σύννεφο. Είμαστε και ψηλά. Δεν βλέπεις τίποτα απ' έξω. Προσοχή στους δρόμους, να πω σε αυτό το σημείο. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ τα σημάδια ότι έχει θετική άβρα. Γιατί η θετική άβρα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Φαίνεται στην ηρεμία που αποπνέει, στον τρόπο που ακούς και στο πώς νιώθουν οι άλλοι δίπλα σου. Οι άνθρωποι να ζητούν την παρέα σου, τα ζώα σε πλησιάζουν και εσύ κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα. Η παρουσία σου επίσης κάνει την καθημερινότητα έτσι λίγο πιο φωτεινή. Ποια είναι αυτά τα σημάδια? Οι γάτες σε συμπαθούν. Νιώθουν άνετα κοντά σου και συχνά έρχονται από μόνες τους στην παρέα σου. Φαίνεσαι επίσης νεότερος από ό,τι είσαι. Μπαίνεις σε ένα χώρο και ο χώρος γεμίζει. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα άδειο μαγαζί και λίγο αργότερα αρχίζει να γεμίζει κόσμο. Τα παιδάκια νιώθουν όμορφα κοντά σου. Απολαμβάνουν την παρέα σου. Κρατάς την ψυχραιμία σου επίσης τα δύσκολα, ακόμη και αν όλα πάνε στραβά. Διατηρείς ηρεμία και δεν χάνεις την ισορροπία σου. Οι άλλοι σε θαυμάζουν. Δεν πιστεύουν ότι δεν έχεις χρήματα. Είναι το τελευταίο. Ακόμη και όταν λες τη ζωή, ας πούμε, οικονομικά, πολλοί θεωρούν ότι τα πας καλύτερα από όσο λες. Αυτά είναι τα σημάδια, σύμφωνα με έρευνα, που μας λένε ότι κάποιος έχει καλή αύρα. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι. Ναι, μην πάτε πουθενά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
9: Και καλή διασκέδαση. Διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
17: Θα το πεις όλο μόνος σου.
18: Ό,τι θέλω θα κάνω.
19: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
20: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
19: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Μαύρη σαμπούκα.
16: Με έχεις την μπούκα.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
26: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
27: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
28: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
27: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.
2: Σφαίρα 1022.
3: Σφαίρα 1022 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται τώρα η σύνδεσή σου τυχερέ αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις, AI για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε λίγο Jackie O. Και έρχεται και η Ανδρομάχη, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιο, εντάξει.
4: Έλα,

48 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα είμαστε εννοείται. Μέχρι και τη μία διαβάζω εδώ ένα άρθρο για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Παιδιά, αισθάνομαι ότι κάτι ακούω στα ακουστικά μου, εν πάση περιπτώσει. Άκουγα φωνή, σαν τη Ζαντάρκ. Φωνές, ακούω φωνές. Λοιπόν, έχω για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη κάποιους ονειρικούς προορισμούς για φθινοπορεινά ταξίδια. Που αν θέλετε, αν έχετε σκοπό να έτσι σχεδιάσετε κάτι, μπορείτε να πάτε να Ακτή Αμάλφη στην Ιταλία. Προτείνουν εδώ. Γιατί δεν έχει πολύ κόσμο όπως τον Αύγουστο. Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για περιπάτους εκεί και εκδρομές με σκαφάκια. Επίσης, προτείνουν. Που είναι το Σκάνι. Το Σκάνι στην Ιταλία είναι η εποχή του τρίγου. Τώρα ο Σεπτέμβρης είναι συνδεδεμένη με το μάζεμα των σταφυλιών. Αυτή η εποχή έχει τοπικά πανηγύρια φαγητού, ξεναγείς στους αμπελώνες. Εκεί οι μέρες είναι ζεστές, τα βράδια γλυκά. Και η Φλωρεντία δίπλα ιδανική για βόλτες. Μπορείτε να το συνδυάσετε. Το Σκάνι Φλωρεντία είναι πραγματικά μαγικά. Λαριόχα στην Ισπανία, επίσης εκεί έχει πολλούς αμπελώνες με σταφύλια και πολύ κρασί, έτσι αν επιθυμείτε. Δολομίτες στην Ιταλία, γιατί είναι δροσερά. Στους Δολομίτες πάνε για σκι, έτσι, είναι θέρετρο χειμωνιάτικο για σκι. Αλλά τώρα το Σεπτέμβριο είναι πολύ ωραία, γιατί θα τα δεις όλα κατά πράσινα, δεν θα τα δεις όλα λευκά. Μόναχο επίσης στη Γερμανία, είναι το Oktoberfest που ξεκινά συνήθως από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τι άλλο εδώ προτείνουν? Βαρκελόνη στην Ισπανία, Πράγα στην Τσεχία. Το Σεπτέμβριο, λέει, η πόλη βρίσκει τους κανονικούς της ρυθμούς, οπότε είναι ωραία. Και τελευταίο, Λίμνη Μπλέντ στη Σλοβενία. Βλέπω εδώ και μια φωτογραφία μαγική. Αν είναι έτσι, όχι, μπράβο. Το ιδηλιακό Μπλέντ, λέει, είναι στα πιο ηρεμά του το Σεπτέμβριο. Έχει ωραία πρωινά. Η λίμνη είναι ακίνητη. Μπορείτε να κάνετε κοπηλασία. Έτσι, έχει και ένα νησάκι εκεί που μπορείτε να κοπηλατήσετε μέχρι απέναντι το νησί. Πανέμορφα, πανέμορφα. Όπου και να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σας κάνω εγώ προτάσεις έτσι, γιατί μπορεί κάτι διαφορετικό να θέλετε να δείτε, να μην έχετε πάει. 6936 10 102, τα μηνύματά σας που είστε και που μας ακούτε. Break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
6: Σούπερ
5: ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
17: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Σφαίρα 102.
0: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής αυτής. 3 λεπτά πριν από τις 12, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, 2 ζευγάρια γυαλιά, και σήμερα μέχρι και την Παρασκευή όποιος κερδίζει, όποιος είναι ο τυχερός, θα παίρνει 2 ζευγάρια γυαλιά από Ουζου. Είναι το πιο hot accessoire, παιδί μου, το γυαλί, χειμώνα καλοκαίρι. E-shop ουζου.gr, να τα δείτε και όλα εκεί. Ανανεωμένο e-shop. Προς το παρόν όμως ανοίγεται το Viber. Πληκτρολογείτε Ουζου, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Σας στέλνω on fire 2 ζευγάρια γυαλιά, σας λέω, εντάξει, και για εσάς. Μην το δώσετε στο αγόρι σας, στο κορίτσι σας, τα φοράτε μαζί. Whatever you want, ψιλοκατάλαβες. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου. Πάμε να ξεκινήσουμε.
22: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό και η πρώτη εκτέλεση από Άντζη Σαμίου και η Ρία Ελληνίδου το έχει πει πάρα πολύ ωραίο εδώ στο παρέα στον Σφαίρα στη Ράνια μας. 24 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα τραγούδια μας τα όμορφα που ακούγαμε. Η ώρα είναι 12:04, το είπα, δεν θυμάμαι. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη λοιπόν και πάμε στα ζώδια. Κρύε, η μέρα φέρνει διάθεση για δράση αλλά και ανάγκη να ακούσεις καλύτερα τους άλλους. Σταύρε, σήμερα χρειάζεσαι σταθερότητα αλλά όχι ακινησία. Δίδυμε, που είσαι, η επικοινωνία σήμερα ανοίγει δρόμους και φέρνει ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκι, η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο έτοιμο να μιλήσεις για όσα νιώθεις. Λιοντάρι, σήμερα έχεις αυτοπεποίθηση αλλά χρειάζεσαι λίγο γενναιοδορία παραπάνω. Παρθένε, η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις περισσότερο και εσύ χρειάζεται να ψάξεις έτσι, να μην ψάχνεις μάλλον εξηγήσεις για τα πάντα. Ζυγιά, η μέρα σε ευνοεί και σου δίνει περισσότερη λάμψη και αυτοπεποίθηση. Σκορπιά, η διέστησή σου είναι έντονη, αλλά χρειάζεται να μην αφήσεις την καχυποψία να πάρει το πάνω χέρι. Τοξότη, σήμερα έχεις ανάγκη από κίνηση, αλλαγή και να βγεις λίγο από τη ρουτίνα σου, να κάνεις πράγματα που θα σε βγάλουν από αυτό. Εγώ και η μέρα φέρνει αρκετές υποχρεώσεις αλλά και ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Υδροχόε, κάτι διαφορετικό μπορεί να σου τραβήξει και την προσοχή και να σε ανανεώσει. Και τέλος ψάρι, η μέρα έχει ευαισθησία και ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να κρατήσεις καθαρή ματιά. Αυτά και με τα ζωδιάκια. 6936-10-1022 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, παρακαλώ. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη και αυτό το κάνει Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητα. Σου. Έχει δημιουργήσει λοιπόν η Telecom μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr, τα μαθαίνεις όλα. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά.

0: Κάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη μες τα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αγαπώ σημαίνει. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μία εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Ακολουθεί το μαράκι μας. Μαρία Αντωνά έρχεται. Θα έρθει και ο Θέμης. Θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση. Θα έρθει και ο Πέτρος και η Ράνια. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής. Ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός. Έρχομαι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε και σήμερα με τη βροχούλα να περάσετε υπέροχα. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Γνωρίζετε.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.

0: 92 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Αθήνα, μείνε συντονισμένοι, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα
1: 102.2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί. Μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 Λοιπόν, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
14: Πάμε.
13: Τετράδια.
14: Ναι.
13: Παγούρι.
14: Ναι.
13: Gaming gadgets.
14: Πώς.
13: Popcorn, σινεμά.
14: Τι.
13: Και παγωτό.
14: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
15: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
17: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι.

0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσεις στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102-2.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Με έχεις την μπούκα. Με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου. Μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία. Θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
18: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Μα το σημάδι.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
14: Όσο σ' αγαπώ.
19: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
19: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
22: Σφαίρα 102-2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε εδώ στον Σφαίρα 102. Το νου σα, παιδιά, γιατί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ραγδαία επιδεινωσού του καιρού, η οποία έχει φέρει ισχυρές βροχές σε αρκετές χώρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική. Θέλω να σα πω ότι στη μεταμόρφωση, στου αμπελόκηπου, αλλά και σε άλλε περιοχέ όπου σταδιακά επεκτείνεται η βροχόπτωση, ήδη έχει γίνει ένα κομφούζιο κίνηση. Πραγματικά δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε σε καμία των περιπτώσεων. Οκ, θα κάνουμε υπομονή. Η αλήθεια είναι ότι καιρό του είναι. Ζακετούλες θα πάρουμε, ομπρελίτσες θα πάρουμε, θα τις βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο και στην παρέα μας θα κρατήσουμε το Γερμανό για να κάνουμε το καλύτερο σέρβις που μπορούμε στο κινητό μας. 25 χρόνια είναι ο καλύτερος. Είναι ο κορυφαίος προορισμός για επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός και άφησε τη δουλειά στους ειδικούς και σε εμάς άφησε τη μουσική γιατί έρχεται καλύτερη. Τώρα, αν θέλεις να κάνεις δωράκι και ένα καταπληκτικό γυναικείο ρολόι, Mavi Jewelry, σύντομα ήθελα να πω όχι. Γρήγορα τα μηνύματά σας στο Viber του Σφαίρα 693-10-102. Γράψτε τη λέξη Mavi και το ονοματεπώνυμό σας αμέσως τώρα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας. Σας αγαπώ για πάντα. Έτσι τέτοια θέλουμε να ακούμε, όμορφα και ωραία μηνύματα. Μέσα από τη μουσική που ενώνει τον κόσμο. Αλλά τον κόσμο τον ενώνει και η Telekom που είναι στην παρέα μας. Συνδέει τον κόσμο με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας και το δίνει για εσάς την Tablet 2 για να το διεκδικήσετε. Απλώς στέλνετε τη λέξη Telekom και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 693-610-122 και κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση εδώ παρεούλα μαζί αυτό. Θα κάνω μια πολύ μικρή έτσι διακοπούλα και θα επιστρέψω σε λιγάκι.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet V-Spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε

0: μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο μάτς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
20: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
21: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150

0: ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 από την προχερή σήμερα Αθήνα. Τα κουράγια και την υπομονή σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Χρειάζονται λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες τις βροχερές. Νομίζω ότι εσείς που είστε και οδηγοί, που το κάνετε αυτό το πράγμα και σαν η βασική σας δουλειά, είναι αρκετά δύσκολο να μπορείτε να το διαχειριστείτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ εμείς που βρισκόμαστε 1-2 ώρες ημερησίως στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου και κουραζόμαστε πάρα πολύ, φαντάζομαι εσείς. Κουράγιο και χαμόγελο είναι αυτό που μας έχει απομείνει. Και αν χρειάζεστε κάποιο σοβαρό σερβίς, το Γερμανό, παιδιά, το κορυφαίο προορισμό για σερβίς σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, η λύση είναι στο Γερμανό. Τώρα έρχεται και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο, σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και Αναστασία με το σπάστε το σωσφαίρα.

το κάνουμε, βρε Αναστασία μου. Τόσες πολλές φορές που το λες, να το κάνουμε, να σε ακούσουμε ένα πράγμα. Αλλά τι να σπάσουμε. Έχουν σπάσει τα νεύρα μας εδώ πέρα σήμερα με τη βροχή και με την κίνηση που υπάρχει στην Αθήνα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι πλασίμπο αυτό ή αν μου συμβαίνει στην πραγματικότητα. Κάθε χρόνο, σαν να γίνεται λίγο χειρότερο αυτό, σαν υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Πραγματικά πάρα πολύ θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας σχετικά με την κίνηση στην Αθήνα, που αντί λίγο τα πράγματα να γίνονται καλύτερα και με κάποιες έτσι ειδικές ρυθμίσεις που βγαίνουν, ας πούμε, με βάση τις ημέρες και τα σχετικά, δεν υπάρχει καμία διόρθωση. Δεν ξέρω τι πάει λάθος σε αυτή τη χώρα. Από τη μία δηλαδή παραπονιόμαστε, από την άλλη βλέπουμε περισσότερα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει, δεν. Δεν. Γι' αυτό εδώ μισοκούλα τα ωραία, τα δικά μας, τα όμορφα. Και ας κοιτάμε και λίγο και τη θετική πλευρά της ζωής και των πραγμάτων. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει πλευρά τώρα που δεν έχει θετικό, έτσι κάτι τι να δεις. Αυτό είναι το θέμα. Πώς επιλέγεις εσύ πάντα να ζυγίζεις και να βλέπεις τα πράγματα. Εγώ σου έχω την καλύτερη πρόταση. Γερμανός, κάλεσε το κινητό. Μπορείς να το δεις από τη θετική του πλευρά, το smartwatch, το laptop. Ποια είναι η θετική πλευρά, θα μου πει μαράκι, άμα μου χαλάσουν όλα αυτά. Η θετική πλευρά είναι ο Γερμανός με 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένος τεχνικούς και γνής ανταλλακτικά και μάλιστα με 25% έκπτωση σε κάθε επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Οπότε δες ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, ευχαριστώ και την Telecom που ήταν στη βαρέα μου, την Tablet 2. Διεκδικήστε το με μία λέξη στο Viber του Sphere 693-610-1022 και κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση εδώ πέρα όλοι μαζί παρεούλα. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς. Αμέσως μετά η Ελίνα Παπίλα Θανάσης Πασάς. Έρχεται η Κυράνια Κωστάκη, γιατί το κλείσιμο, ρε παιδί μου, της εκπομπής εδώ πέρα και της ημέρας πάντα θέλει τη γλύκα του. Και η γλύκα αυτή πού μπορεί να έρθει, από ποιον? Από τη Ράνια Κωστάκη, από την πιο έτσι θηλυκή πλευρά της μουσικής. Από μένα τη Μαρία Ντονά, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Δεν ξεχνάτε πως το καλύτερο πρωινό της Αθήνας είναι εδώ στον Σφαίρα 102 με τον Γρηγόρη, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Παναγή και την γυναίκα του σχήματος, την Νάνση, και αμέσως μετά η Βερίνα Ευαγγέλου. Να μου περνάτε πάντα υπέροχα και όμορφα.

0: μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Να δω.

0: Exige Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGU.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο Acto.gr.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Σφαίρα 102-2.
6: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
7: Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Βρεχόμαστε, θα μου πείτε, και θα έχετε δίκιο, γιατί σήμερα νομίζω είναι η πρώτη πραγματικά φθινοπορεινή μέρα. Από το ξεκίνημα της ημέρας, έτσι, λίγη βροχή σε κάποια σημεία, σε κάποιες περιοχές και καταιγίδες. Εντάξει, βροχή είναι σίγουρα πολύ όμορφη όταν είσαι στο σπίτι. Όταν είσαι έξω όμως θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σφαίρα 102, όλα είναι μουσική. Σήμερα, Τρίτη 22 του μήνα, θα πεις χρόνια πολλά στη ζωγραφιά. Τι ωραίο να σε λένε ζωγραφιά. Ζωγραφιά Λουίζα, Λοΐζος και Φωκάς. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές, για διαφημίσεις έρχεται η Νιο Παντρί. Η Ιουλία Καλιμάνη. Καλησπέρα σε όλους.

0: Στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.

0: παίζει αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Καινούριος Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους Θοδωρή Μακρά. Όπως πάντα, όλες οι μεγάλες μελλοντικές επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα με το Νόβα Μορ, το οποίο αλλάζει τελείως τον τρόπο που ήξερες με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Με το Νόβα Μορ, λοιπόν, έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, το έχουμε. Επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Νόβα, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Νόβα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
9: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 50. Τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54.

0: φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σήμερα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Τώρα θα σας πάω στο Hollywood και σε δύο πολύ ωραίες γυναίκες που είναι και κολλητές. Είναι η Αντζελίνα Τζολί και η Σάλμα Χάγεκ. Λοιπόν, έχουν γίνει κολλητές τα κορίτσια αυτά και τώρα έχω να σας πω, η σχέση αυτή μεταφέρεται και στο επαγγελματικό τοπίο με αφορμή την ταινία Without Blood. Λοιπόν, την σκηνοθετεί η Αντζελίνα Τζολί, πρωταγωνιστή η Σάλμα Χάγεκ. Στα γυρίσματα λοιπόν της ταινίας είχαν πολύ ωραίες συζητήσεις. Μερικές φορές, λέει η Χάγεκ, φωνάζαμε με πάθος η μία στην άλλη, δίνουν συνέντευξη στο περιοδικό People. Τότε ήταν, λέει, που εγώ άρχιζα να κλαίω και με αγκάλιαζε και μετά αρχίσαμε να γελάμε ασταμάτητα. Από την πλευρά της η Τζολί είπε ότι αισθάνεται ευγνώμων για τη φιλία της με τη Χάγεκ. Μπορώ να της πω τα πάντα, ποτέ δεν προσβάλλεται και συζητάμε για διάφορα θέματα και μετά αρχίζουμε να κλαίμε γιατί συγκινούμαστε. Ξέρετε τι ακολουθεί? Ένα πολύ δυνατό γέλιο. Έχουμε, λέει, περάσει παρόμοια πράγματα, έχουμε βιώσει και διαφορετικές εμπειρίες, αλλά κατά κάποιο τρόπο, ως γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, καταλήξαμε σε ένα κοινό σημείο, είπε η Αντζελίνα Τζολί. Εκτιμώ αυτή τη φιλία, αυτό το δεσμό και την κατανόηση που δείχνει. Δεν έχω ξαναζήσει, λέει, τέτοια σύνδεση στη ζωή μου. Μα τι δέσιμο είναι αυτό, βρε κορίτσια, μπράβο. Λοιπόν, για την ιστορία να σας πω, το Without Blood ουσιαστικά εξερευνά το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση και ακολουθεί την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που επιζεί από μια οικογενειακή τραγωδία και δεκαετίες αργότερα εντοπίζει τον άντρα που πήρε μέρος στη δολοφονία του πατέρα της αλλά και του αδερφού της. Σίγουρα θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο στα κορίτσια, εγώ θα πω για άλλη μια φορά. Πάμε τώρα να απολαύσουμε παρέα το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30 μας. Είναι η Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.

Ολοκένουργια αναβίση, όχι γιατί, εδώ στο Σφαίρα 102.2 μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία, τη συναυλία υπερθέαμα τη Άννα Βύση, αυτό το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Παιδιά, έχετε κάνει την εγγραφή σα για το 18ο Greece Race for the Cure? Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, μην χάνετε καθόλου χρόνο. Ο Σφαίρα σα προσκαλεί να γίνετε μέρο τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν τώρα το GreeceRace.gr, κάντε την εγγραφή σα και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ελάτε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να στηρίξουμε το μοναδικό έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Υπενθυμίζουμε, η διοργάνωση φέτος βρίσκεται σε νέο χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Ο σκοπός όμως πάντα ίδιος και πολύ σημαντικός. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Έλατε λοιπόν μαζί με το Σφαίρα στο 18ο Greece Race for the Cure, εκεί όπου κάθε βήμα έχει αξία. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα. Είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό
6: ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια.

0: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Σφαίρα 102-2
11: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται καινούριος Πέτρος Ιακωβίδης. Παγκόσμιο φαινόμενο. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: τραγούδια στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα ξεχνάς αυτά. Ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, innova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό και πολύ γευστικό.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση. Τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά.

0: αξία της Centersoft One.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί.
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Σφαίρα Viber 6936 10122.
18: Σφαίρα 1022.
19: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνη. Σας έχω τάξει γευστικό διαγωνισμό, πολύ γευστικό διαγωνισμό. Ανοίγω λοιπόν το φακελό Burger, ανοίγω το φακελό Burger King. Στο Home of the Whopper, το σπίτι του Whopper, ο πρωταγωνιστής είναι ένας. Το εμβληματικό Whopper με ζουμερό μπιφτέκι ψημένο στη φλόγα, φρέσκια ντομάτα, τραγανό μαρούλι και όλα τελικά τα οποία φτιάχνουν την πολύ πολύ χαρακτηριστική του γεύση. Για το αυθεντικό Whopper λοιπόν θα επισκεφτεί

στο Burger King ή στο Χαλάνδρι ή στη Νέα Σμύρνη. Και σούπερ διαγωνισμός. Αν θες να είσαι εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, ο νικητής ή νικήτρια που θα κερδίσει ένα γεύμα δύο ατόμων, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Burger King, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πω πω, μου τρέχουν τα σάλια. Πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται ο Γιώργος Αμπάνης.

0: Μέλισσες 30-40 εδώ στο Σφαίρα 102-2 στην παρέα μας και η Νόβα σας έχει τύχει σίγουρα να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Τα ξεχνάτε αυτά με το Nova More. Αυτό αλλάζει. Και πλέον απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova να γνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, παιδιά, τι λέω. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Δε φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασά, σε πολύ λίγο κοντά μας από το Θέμη Γιωργαντά. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια άπειρα.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Το πρωινό σου,
11: το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break,
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
10: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Διαμάρκετινγκ.
16: Λογαριασμοί ενεργείο.
15: Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου πρώτου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
23: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
22: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
24: Πάλι το!
25: Ξεκινάμε. Πέντε φορές την εβδομάδα.
26: Ωραίους θα πιάσουμε.
27: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Μανούλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο?
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
1: Έλα ρε Μανούλα. Έλα κλείσου.
0: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον

0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτός ο καιρός, Θανάση.
1: Τον λατρεύω εγώ αυτόν τον καιρό.
0: Αυτός ο καιρός, ο φθινοπορεινός. Αύριο το πρωί στρώνω χαλιά, ανάβω τζάκια.
1: Έλα.
0: Φέρνω ξύλα.
1: Το παράκανε.
0: Κατεβάζω κουβέρτες.
1: Στολίζω.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 8. Είναι σήμερα απόγευμα 3ης 22 του Σεπτέμβρη και είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
1: Μαζί σας η μία μοναδική, αυτός ο έρωτας με το πράσινο το Milwaukee πλέον, που δεν το υποστηρίζει πλέον γιατί δεν είναι και ο Γιάννης. Αλλάξουμε τώρα όλα τα Milwaukee που έχει πέρα Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Χρόνια πολλά στο Φωκά που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Καλά, καμία σχέση. Στο Κηφισό γίνεται λίγο να ρίξει μια ψυχάλα σε αυτή τη χώρα. Παραλύουν τα πάντα.
1: Σε αυτή τη χώρα όλα παραλύουν κατευθείαν, να ξέρεις.
0: Μια κουβέντα μου θέλει να ξεκινήσει. Το πολιτικό του κοινωνικό παραλήρημα.
1: Παιδιά, θα κατέβω και εγώ σε ακόμα, λοιπόν, ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε, πες μου τα νέα σου.
1: Αρχικά θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα θα με έβλεπες.
0: Πού θα σε έβλεπα.
1: Αν κατέβαινα τώρα σε κόμμα, σε ποιο θα έβλεπα.
0: Εντάξει, πάνω κάτω ξέρουμε ρε παιδί μου τις απόψεις σου. Και στο blog που είναι όλο το γράφανε από κάτω.
1: Δεν έχεις πάση.
0: Δεν σε κάνουμε δεξιό κούκλε μου. Έλα πες μου τα νέα σου σήμερα.
1: Μια πρόβα την έχω στο
0: Άουπις Μπίκης δήλωσε ερωτευμένος με τη Δέσποινα στον αέρα της ΣΥΣΥ.
1: Κάτι πρέπει να κάνει, να κάνει.
0: Δεν νομίζω να φάμε κουφέτα. Μάλιστα. Έλα πες μου τι έφαγε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: έχω φέρει σωράτα με ψάρι εγώ, μας ενδιαφέρει.
1: Σήμερα είχαμε πάει για κάτι. Είχα γκάλο από το πρωί, αλλά το ακύρωσα λίγο βροχή. Λέω εντάξει, μην του ζαλίζουμε και τον κόσμο με βροχή.
0: Εμείς κόβησα δουλειά και εσύ.
1: Όχι, ναι. Οπότε μετά πήγα να πάρω κάτι μικροπράγματα που ήθελε σε αυτό το γνωστό το σουηδικό ναό που έχουμε στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν το ξέρω, παρακάτω.
1: Σουηδικό. Δεν θα μπορώ να κάνω τοποθέτηση.
0: Κατάλαβα.
1: Το Viking μέσα. Και μετά πάρα πολλά χρόνια είπα να φάω το σνίτσελ τους.
0: Ναι.
1: Το είδες χαρά. Εντάξει, καλό.
0: Τρως απ' έξω κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Τι σπυράκι είναι αυτό στο μέτωπο.
1: Ναι, το είδες. Κι εγώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Καρούμπαλ. Συνάντησα ένα φίλο μου από τη ΔΑΠ το πρωί και του έδωσε το χέρι.

0: Τσακώθηκε ο Λιάξ με τον Ουγγαρέζο, ακόμα δεν ξεκίνησαν. Έχω πει σε τίτλους εγώ τώρα και μόνη μου το ζόλο.
1: Για διάβασε.
0: Τον κατηγόρησε, λέει, ότι βάφει τα μαλλιά του. Βάφει τα μαλλιά του ο Λιάγκας.
1: Κοίτα, δεν τον κατηγόρησε. Είναι ηλιούφα ορότερο, έτσι φαίνεται.
0: Τι είναι, ηλιούφα ενότερο, ναι.
1: Ότι
0: έχει βάψει. Γιατί κακό είναι, ό,τι θέλει να κάνει.
1: Εντάξει, απλά δεν κολλάει.
0: Α, σήμερα λέει, καθόταν λέει χθες και πλενότανε πολλή ώρα για να φύγει η μπογιά, λέει ο Λιάγκας. Εντάξει, την έβγαλε λίγο.
1: Παιδιά, τι ανασφάλεια είναι αυτή. Κοίτα, εγώ είμαι κάθετος με αυτές τις αλλαγές γενικά.
0: Εσύ θα τα. Γιατί δεν τα βάψεις εσύ?
1: Γιατί να το βάψω?
0: Ωραία, ξύρεις λίγο το μουσου,
1: ρε. Γιατί να το ξυρίσω? Τι θες, μωρέ Ελίνα?
0: Τέλος πάντων.
1: Έρχομαι εγώ να σου πω στον Αντώνη πώς να το κάνεις, να του φαρέσει μπότοξ από εδώ, φαρέσει μπότοξ από εκεί.
0: Λοιπόν, είναι μια όμορφη Τρίτη, απόγευμα Τρίτης που λέτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αυτό είναι το απογευματινό Σφαίρα 102-2-11-779-31. Κρατήστε το τηλέφωνο, το χρησιμοποιείτε σε λίγα λεπτά, διότι παίζουμε. Αν είσαι έξυπνος, πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, παίζετε εσείς μαζί με το Θανάση και όποιος κερδίσει, ο καλύτερος.
1: Έχω ασπρίσει στο στήθος.
0: Γιατί? Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο sfera.gr, application Sfera που το κατεβάζετε από iOS και Android. Ας ξεκινήσουν οι χωρία μέσα τώρα. Ας ξεκινήσουμε με ένα Gucci φόρεμα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Sfera 102.2.

0: πεγνωσμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και ψάχνω το κινητό μου πεγνωσμένα.
2: Δίπλα σου είναι.
1: Α.
2: Πω.
1: Έρχεται μόνο, Θανάση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Παίζουμε.
3: Είσαι πιέξιμος από ένα δεκάχρονο.
1: Πακετάκι κόμπο πίτσα φαν με πάρα πολύ αγάπη από το απογευματινό σφαίρα 102-2. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα για εσένα που θα κερδίσεις τον Θανάση.
2: Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο μενού, παιδιά, έτσι, ό,τι καλά λέμε τώρα.
1: Ποιος?
2: Το δώρο.
1: Εντάξει.
2: Χορταστικότατο.
1: Τα τρώω όλα μαζί μόνο σε αυτά.
2: Όχι, μόνο μου πλέον.
1: Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα.
2: Όχι, πλέον όχι. Αλλά θα παλέψω άνετα.
1: Αν έχει να φας δύο μέρες.
2: Πάλι θα φάω τη μια μακαρονάδα σίγουρα και 3-4 κομμάτια.
1: Μπέργκερ?
2: Όχι.
1: Mm. Εσύ για να τα παλέψει όλα. Για πλάκα το έχει εσύ. Δηλαδή, αν σου δώσω ένα παστίτσιο, πόσο το κομμάτι πόσο είναι που θα φας?
2: 1,5. Πλέον φουσκώνω και με το νερό, είμαι σε αυτή την ηλικία.
1: Σιγάρι θα νας.
2: Αλλά κάθεται.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις είναι 5. Είναι από το πιο έξυπνο από ένα δεκάχρονο. Είναι πάρα πολύ απλές. Θέλω να είσαι πάρα πολύ γρήγοροι και οι δύο, όποιος βγει στον αέρα, και να διεκδικήσετε το δωράκι. Θανάς, δεν παίρνεις κάτι, αλλά.
2: Δεν πειράζει.
1: Για το σοου.
2: Κοίτα, εγώ φίλε, είμαι πάρα πολύ γρήγορο.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Αθήνα κέντρο.
1: Και έχει κίνηση εκεί που είσαι?
4: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι.
1: Πού πας, σπίτι?
4: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε με πακετάκι πίτσα φαν. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Χτύπα τον Θανάση αλίπητα.
2: Ρίξε μου.
1: Θα ξεκινήσει η Κωνσταντίνα, εγώ
2: αποφασίζω. Βέβαια.
1: Κωνσταντίνα, μ' ακούς?
4: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο κάνει 100 δια 10?
4: 5.
1: Λάθος, 10. Θανάση, ποιο όργανο αντλεί το αίμα στο σώμα μας?
2: Αντλεί.
1: Όχι.
2: Η ένεση.
1: Η καρδιά. Κωνσταντίνα, σε ποια χώρα βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
4: Παρίσι.
1: Στη Γαλλία. Χώρα ζήτησα. Τέλος πάντων, το πιάνω σωστό. Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
2: 3.
1: Μπράβο. Ποιος θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας, Κωνσταντίνα?
4: Ποιο, συγγνώμη, δεν την άκουσα την ερώτηση.
1: Θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας.
4: Ποσειδώνας.
1: Μπράβο. Θανάση, άμα το κερδίσεις αυτό, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο υπηρωτικό κράτος στον κόσμο?
2: Υπηρωτικό. Αυστραλία.
1: Η Ρωσία, ρε Θανάση.
2: Όχι,
1: Κωνσταντίνα,
2: ρε.
1: Μπράβο.
2: Όχι, ρε.
4: Thank you.
2: Όχι, Θεέ μου.
1: Κέρδισε το πακετάκι πίτσα φαν. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, με έφαγε.
1: Η Αυστραλία, ρε Θανάση. Επίτηδε όλα για να κερδίσει το κορίτσι. Πε αλήθεια.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Βάλ το χέρι στην καρδιά σου, βάλ το λίγο.
2: Ένα κράτο είναι.
1: Από εκείνη η καρδιά. Εκεί.
2: Ένα είναι το κράτο, η Αυστραλία, αλλά μόνο του είναι η Ήπειρος.
1: Συνεχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι, Γιάννη μου, από το παρελθόν. Να ακούσουμε. Ποιο να ακούσουμε, για πες, να ακούσουμε κάτι από Πέγγι Ζήνα που την... Άξις, ποιο θέλω, το έξω έχει κρύο με το Βέρτι, είμαστε χώρια λέγεται.
2: Α, εγώ το έχει σύννεφα απόψη νομίζω θα βάλεις.
1: Αυτό όμως εδώ είναι, ακού, έχει μείνει καφέ στο φλιτζάνι και τέτοια. Έχει μείνει...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αστυνομικοί λέει βγάζουν έξω σηκωτούς επιβάτες από πτήση της EasyJet επειδή αρνούνταν να σταματήσουν το άτμισμα.
1: Έξω.
0: Είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να είμαστε, να πηγαίνουμε κανονικά, να τηρούμε τους νόμους, τους κανόνες, όπου βρισκόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Όπως είναι, τους μαζεύεις, τους πας κατευθείαν κόρυδαλο στο κελί της Γάκα.
0: Όχι, Βρετανοί επιβάτες.
1: Τους στέλνουμε εδώ στον κορυδαλό που κάνει τώρα και μια οικολογική. Που τι ζήτησε οικολογικό καθαρισμό.
0: Ποιος?
1: Η γιατρός, η υποτιθέμενη γιατρός.
0: Α, ναι, και ζήτησε και το πρωινό της, λέει.
1: Ναι, να αποστηρωθεί το κελί.
0: Αλλά άλλο αυτό.
1: Πόσα κάτσω εγώ εδώ.
0: Πού νομίζει ότι βρίσκεται η κυρία.
1: Να πάνε εκεί και οι αντιμιστές.
0: Το αεροπλάνο λοιπόν ξεκίνησε από την Κύπρο, από τη Λάρνακα με προορισμό το Μπέρμιγχαμ και 5 ώρες η πτήση. Και στις 5 ώρες μία επιβάτηδα κατέργασε με το κινητό της.
1: Ήταν πολλοί αυτοί οι χρήστες που καπνίζανε.
0: Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Άτμιζαν συνεχώς ηλεκτρονικά τσιγάρα, πολυάριθμες συστάσεις από το πλήρωμα. Ότι σταματήστε. Το αγνούσαν σαν να μην τους ακούγανε. Δεν μας νοιάζει τι λες. Και στο τέλος έγινε μια. Ξέρω τι, με μανούρα εκεί και τους λέει κατεβέτε.
1: Ρε εσύ, γιατί να τους κατεβάζουν. Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους.
0: Άτμισαν κρυφά, λέει, και έκρυβαν τις συσκευές στα πόδια τους. Έκαναν αυτό, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, ενοχλητικοί στις πτήσεις, γιατί πρέπει να γυρνάει η πτήση πίσω, να μπαίνει η αστυνομία. Α, πολύ ωραία. Να υπάρχει ένας Marshall που έχουν και στις ταινίες, ένας αστυνομικός μέσα στο αεροπλάνο, να τους πιάνει και να τους δένει καν σε ένα ειδικό κλουβί κάτω στις αποσκευές. Και όταν φτάνουμε στον προορισμό μας, να τους παραλαμβάνουν.
0: Θαναστηλές.
1: Πολύ ωραία. Εγώ, ειδικά με τους ατμιστές, έχω πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί εμένα μου απαγορεύουν να καπνίζω παντού και ο ατμιστής είναι δίπλα μου. Ή έτσι. Και ναι. Μου το δείχνει κιόλας.
0: Εμένα μου
1: κάνει εμένα άτμισμα.
0: Ήμασταν στο σχολείο απ' έξω, περιμέναμε και λέει μια κυρία σε έναν κύριο που άτμιζε. Λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε πιο κέικ. Και τι απαντάει.
1: Τι?
0: Μα είναι cheesecake. Η γεύση. Λέω, Παναγία μου.
1: Αγάρα,
0: 8 το πρωί που την βρίσκουν την όρεξη. Και άρχισαν τσακωνότσαν μετά, έγινε χαμός εκεί, έπαιξε στο σχολείο. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στον σφαίρα 102.2 με το θα προτιμούσες να.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες.

0: Κέρδισε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: δικά μου σημάδια.
1: Γιώργος Μαζονάκης. Απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε για το ποιο. Θα προτιμούσες.
2: Να.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό το φίλε.
2: Γιατί?
1: Θα ήθελα να το λες όλο εσύ.
2: Θα προτιμούσες να. Ποια διαφορά?
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες να. Πάμε να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31.
2: Πες αυτό που είπες με την τεχνική. Ή βρήκες άλλο?
1: Έχω κι άλλο, αλλά σ' αρέσει αυτό, ε.
2: Πες και τα δύο. Και θα διαλέξει ο Γιάννης ένα από τα δύο.
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες.
2: Γιάννη, διαλέγεις.
1: Θα προτιμούσες.
2: Κάτσε, μαντάμ.
1: Ποιο είναι, για βγάλε, βγάλε, βγάλε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Γιώργος.
1: Γιώργο, γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Για να μπει να παίξουμε το παιχνίδι.
2: Ωραία, κοίτα, εφόσον βγήκε ο Γιώργος, ας πούμε.
1: Δεν ξέρεις όμως τι θα πω.
3: Να ακούσουμε.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
2: Ωραία, να
1: πιστός ακροατής.
2: Να διαλέξει ο Γιώργος ή ο Γιάννης.
1: Δεν διαλέγει κανείς, ένα θα βάλω.
2: Ένα θα βάλει τελικά. Ωραία, Γιώργο, άκου. Πρώτα απαντώ εγώ.
1: One night stand. Με το celebrity crush σου, όποιο είναι αυτό, από όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
2: Εντάξει, γνωρίσαμε τον έρωτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, οπότε one night stand.
1: Θανάση. Θανάση. Γιάννη. Θέλω να μου λέτε και. Θέλω να μου λέτε. Περίμενε, Γιώργο.
2: Κάτι μέσα από τα δόντια είπα άλλο.
1: Θέλω να μου λέτε και ποιο είναι το celebrity crush όμως.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια. Τι. Να κάνουμε και την εικόνα.
2: Α, θες και. Θες να το κάνεις σαν εικόνα.
1: Μιλάει και ο Γιώργος. Γιώργο, περίμενε. Πες μας, Θανάση.
2: Θα πάω με τα κλασικά. Θα πάω με Jennifer Lawrence.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το γέλιο της.
2: Μ' αρέσει που είναι μάγκα.
1: Την ξέρεις?
2: Φαίνεται από διάφορες συζητήσεις.
1: Από 10 δευτερόλεπτα ρίλ στο Instagram.
2: Όχι, από διάφορες συζητήσεις.
1: Αυτή είναι πολύ μάγκα.
2: Είναι μάγκα.
1: Μόλις μίλησε 10 δευτερόλεπτα.
2: Μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Επειδή έχει πέσει τις κάλες δύο φορές τα Όσκαρ.
2: Είναι μάγκα.
1: Γιάννη, εσύ.
2: Σοφία Βεγκάρα.
1: Άρα το celebrity crush παίρνεις κι εσύ. Δεν τρέπεστε λίγο? Θέλει και άρα ο. Θέλει άρα.
2: Μια στο τέλος.
1: Βεργάρα!
2: Κοίτα, στη Μύκονο ήταν το καλοκαίρι, δεν τόλμησες.
1: Γιώργο!
3: Ορίστε.
1: Τι διαλέγεις? Καταρχάς είσαι μόνος σου τώρα?
3: Μόνος μου, μόνος μου.
1: Είσαι δεσμευμένος?
3: Τώρα γυρίσα από τη δουλειά.
1: Ναι, είσαι δεσμευμένος, παντρεμένος?
3: Ναι, δεσμευμένος είμαι.
1: Πολλά χρόνια?
3: Είμαι 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια, εντάξει, σιρόπια ακόμα.
2: Καλά
1: ακόμα
2: είμαστε, τα ίδια είμαστε.
1: Ναι. Ωραία, τι διαλέγεις?
3: Θα πάω με τον έρωτα μου, ωραία.
1: Ναι, εντάξει, ακούει το κορίτσι.
3: Είμαστε στην Ελλάδα λίγο στιγματίες.
1: Το κατάλαβα, δύο έχω εδώ.
2: Έχει βγει στον μπαλκόνι και τον κοιτάει. Του δείχνει το μαχαίρι, κοίτα πως γυαλίζει.
3: Το αμάξι μέσα είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο, φιλάκια. Γεια.
2: Γιώργος ο άτολμος.
1: 2-11-700-79-31. Ειλικρινής ακούστηκε όμως.
2: Εντάξει, όχι ειλικρινής.
1: Ειλικρινής.
2: Και εμείς ειλικρινής μας ακούστηκε όμως.
1: Το αποθυμένα σας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
2: Εντάξει, να κάνουμε καθώς
1: την πόλη. Εσύ επειδή είναι μάγκας η Βεργκάρα και εσύ γι' αυτό, ε. Ναι, αλλιώ.
2: Γεια σου.
1: Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
1: Γεια, πώς σε λένε?
4: Ναταλία.
1: Γεια σου Ναταλία, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Περιστέρ.
1: Για πες.
2: Έλα, η Ναταλία θα πάρει το One Night Stand.
1: Πού το ξέρεις?
4: Δεν άκουσα καθόλου την ερώτηση.
1: Ωραία, θα την ξανακάνω, αλλά εσύ Θανάση, από πού βγάλεις αυτή τη φωνή της?
2: Όχι, την άκουσα πολύ χαρούμενη. Θέλω να ζήσει τη ζωή της. Δεν θα κάτσει ερωτευμένη τώρα μια ζωή.
1: One Night Stand με το celebrity crush σου, όποιος και να είναι, από όλο τον κόσμο, από όλη την Ηφείλιο, ή να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
4: Όχι, να γνωρίσω τον έρωτα της ζωής μου και πάντα.
1: Τον έρωτα της
2: ζωής. Η Στεφανία από το γραφείο έξω είναι.
1: Γιατί καλέ το κοροϊδεύεις? Είναι ρομαντικό το κορίτσι.
2: Εντάξει μωρέ, κομπλέ.
1: Σε ευχαριστούμε.
4: Γεια.
1: Φιλάκια, 2-2 είμαστε μέχρι τώρα. 2-2. Είστε πολύ πεζοί.
2: Εγώ θέλω να είμαι πεζός αρχικά. Και δεν θέλω να πάρουν και άλλοι πεζοί. Να δω λίγο τα κρας των Ελλήνων.
1: Ποια είναι τα κρας?
2: Ναι, αυτό θέλω να μάθω εγώ τώρα.
1: Ωραία, άμα θες να μάθουμε.
2: Εγώ έχω και άλλα. Δεν είμαι αυτά. Απλά τώρα η Τζένιφερ Λόρενς μου έρχεται στο μυαλό. Τη Βεγκάρα και εγώ την έχω.
1: Σιγά μου ρε και εσύ.
2: Δηλαδή να μου κάνει. Ω σου πάπι! Ω σου πάπι! Και θυμωμένη είναι. Άστο. Όλο βλακίες θα κάνα.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Αχ, το κλείσανε. 2-11-700-79-31. Celebrity crush ή τον έρωτα της ζωής σου? Το ένα είναι.
2: Εσύ δεν μας απάντησες.
1: Εγώ είμαι βαθιά ρομαντική.
2: Εντάξει, ας το βαθιά.
1: Bradley Cooper. Παρακαλώ.
4: αγαπιά σας ρε παιδιά. Με την πρώτη σας έπιασα, πείτε το.
1: Πώς σε λένε?
4: Αγάπη.
2: Αχ, αγάπη.
1: Αχ, τίω, χρόνια πολλά για πριν από λίγες μέρες που γιόρταζες.
4: Ευχαριστώ.
1: Για πες αγάπη.
2: Σε λένε αγάπη, πρόδωσα τον έρωτα.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι, τώρα θα είναι ο απόλυτος ο έρωτας, ο μοναδικός που θα είναι έτσι όπως τον θες και θα κρατήσει για πάντα. Να πας εκεί. Αλλά επειδή πολλοί είχαμε πει ότι είναι οι έρωτες της ζωής μας και στο τέλος δεν ήταν.
1: Τα
4: νομίζω
1: θα...
2: Έχει φιλοσοφία.
1: Θα πας στην εμπειρία εσύ.
4: Ναι.
1: Ποιος είναι το celebrity crush?
4: Παιδιά, ο
1: Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης
2: Ρουβάς. Παλιά κλασική.
1: Ρουβίτσα, ρουβίτσα.
2: Σατό και τέτοιο.
1: Και ντόπιο, εντάξει. Δεν πήγε έξω. Γιατί έχω εδώ πέρα πήγαν κατευθείαν Hollywood εδώ. Λες και...
2: Εμείς εδώ πάμε να τη συναντήσουμε.
1: Ποια τη Βέγγα. Όχι,
4: δεν υπάρχει κάποιο άσχημο.
2: Σωστό και αυτό. Πρώτο.
4: Εδώ, ο Σάκης.
1: Ο Σάκης.
2: Εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, celebrity crush να πούμε Ελίνα Παπίλα. Δουλεύουμε μαζί τη, καταλαβαίνετε.
1: Μην πες Ελίνα Παπίλα, πες άλλο από Ελλάδα.
2: Ποιον άλλο να πω, δεν υπάρχουν άλλες όμορφες. Μόνο εσύ.
1: Σιγά,
2: μόνο εσύ.
1: Σιγά, μελώσαμε. Σιγά.
4: Είσαι τύπησα.
2: Αγάπη της, το λέω, όλοι οι φίλοι μου είναι ερωτευμένοι μαζί.
1: Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια.
4: Γεια.
1: Σάκη Ρουβά, λοιπόν, η αγάπη. Μέχρι τώρα έχουμε 3-2. Celebrity crush πήγε η αγάπη. Εντάξει, κοίταξε, είναι και αυτό τώρα. Δεν χάνεις και τον έρωτα της ζωής σου τώρα για ένα βράδυ.
2: Ποιον έρωτα μόνο της ζωής?
1: Τι λες, δεν πιστεύεις στον έρωτα Θανάση?
2: Πιστεύω.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
0: Δημήτρης.
1: Δημήτρη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Τι ακούγεται?
0: Ανοιχτή ακρόαση στο αυτοκίνητο.
1: Θες να τη βγάλεις?
0: Άμα τη βγάλω θα μας γράψουν.
1: Σωστό και αυτό. Θες να κάτσεις λίγο δεξιά?
0: Μισό λεπτό.
1: Περιμένουμε.
2: Ο άνθρωπος μόλις έπιασε καινή λωρίδα. Τον έμπλεξες τώρα πάλι δεξιά.
5: Καλύτερα.
1: Ναι, τέλεια, τέλεια.
5: Εντάξει, εντάξει, την έκλεισα.
1: Για πες.
5: Αποφύγαμε τον μπλόκο στην Αττική Οδό για να μιλήσουμε μαζί σας.
1: Φοβερό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Κοίταξε, εγώ πάω με το One Night Stand.
1: Ναι.
5: Αλλά πάω με τη Δήμητρα Ματσούκα.
2: Ω, έλεγε, ντόπιος.
5: Ντόπιος.
2: Δεν θα φύγει παρά έξω.
5: Ναι, ειστήρια και πέρα, δώθε και άστο.
2: Άστο το.
1: Να σου πω,
2: ναι.
1: Εντάξει, από τις πιο ωραίες Ελληνίδες.
5: Ναι.
1: Και σεξι και...
5: Τα πιο ωραία κορμιά. Και πιο παλιά ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, δεν μου λες, για τον έρωτα της ζωής ούτε λόγος, τίποτα.
5: Α, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόσο πολύ.
1: Καλά, μην είσαστε ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει λόγος τώρα να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι.
5: Υπάρχει, εντάξει.
1: Είσαι δεσμευμένος?
5: Ναι, παντρεμένος είμαι με δύο παιδιά.
1: Τέλεια, να σου ζήσουν.
5: Ναι, είμαστε 36 χρόνια μαζί, αλλά ο έρωτας είναι πάντα...
1: Καλά και έπεσες δεξιά.
5: Καλά που έσταμάσα δεξιά, ευτυχώς.
2: Κοίτα, μη σε έχει στείλει μήνυμα η γυναίκα σου, ευθεία να πήγαινες αγόρι.
5: Όχι, ευτυχώς που ακούω, σας ακούω μόνο εγώ, εκείνη δεν σας ακούει τώρα, οπότε εντάξει, την έχω γλιτώσει.
2: Πάλι καλά.
5: Είναι στη δουλειά.
1: Ευτυχισμένοι να είστε, ευτυχισμένοι, φιλάκια.
2: Τα παιδιά σου είναι πολύ μικρά.
5: 28 και 26.
2: Εντάξει,
1: μηνών ή χρονών?
2: Χρονών, ρε.
5: Χρονών.
2: Πάει, πέρασε το πλειοχώρησε την
1: έρωτα. Τι λες, μωρέ, κι εσύ.
2: Πλειοχώρησε την έρωτα.
5: Πάει τώρα, πάει αλλαγή τώρα, απόσυρση.
1: Καλέ.
2: Για τον εαυτό του μιλάει.
1: Όπω ντροπή. Γεια σου, φιλάκια.
5: Γεια χαρά, φιλιά, γεια σου.
1: Καλύτερα να σταματήσω για τον μπλόκο.
2: Θα του κάνει ένα μπλόκο η γυναίκα του το βράδυ. Έλα, τελευταίο.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
2: Έλα, βγάλε και αυτό.
1: Last call, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
6: Διονύση.
1: Έλα Διονύση, για πες.
6: Λοιπόν, επειδή οι έρωτες οι μεγάλοι και αυτά κάποια στιγμή σε φουσκώνουν. Όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Παντρεμένος?
6: Ναι.
1: Ναι, για πες. Ναι.
2: Πόπο απογοήτευση.
6: Θα πήγαινα αν μπορούσα συνέχεια με One Star.
2: Συνέχεια. Και ούτε καν με κράτη!
1: Αυτό δεν είναι one!
2: Φέρτε!
1: Αυτό είναι million!
6: Είναι one κάθε φορά!
1: Ναι, για πες το celebrity crush!
6: Εγώ θα ασκήσω την ενδοποιότητα εδώ, δεν θα φύγω παρά έξω και θα επέλεγα την Κρυσταλία.
2: Κρυσταλία! Εντάξει.
1: Κούκλα,
2: πολύ
1: κούκλα.
2: Ψαγμένος εδώ ο παίχτη.
6: Και βλέπουμε, γιατί έχουμε πολλά που έρχονται, είπαμε έτσι.
2: Εγώ τον νιώθω να κάνεις και τα χεράκια του, να ζυμώ, να κάνω
1: Διονύση, τι δουλειά κάνεις?
6: Τεχνικό σε σκάφη.
1: Α, μια χαρά.
2: Όλη μέρα μέσα ο άνθρωπος στο μηχανοστάσιο.
1: Εντάξει, η γυναίκα του στο σπίτι, έχεις παιδάκια?
6: Έχω μια κόρη.
1: Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Ευτυχισμένος να είσαι, Διονύση, φιλιά και στη γυναίκα σου.
2: Διονύση, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια.
2: Διονύση, σε ευχαριστώ. Μου ανοίγει τα μάτια και εσύ και οι φίλοι μου.
1: Σταμάτα μου, κλείσω ρε.
2: Μου λέτε πόσο ευτυχισμένοι είστε.
1: Θα γίνουμε η εκπομπή που χωρίζει τον κόσμο.
2: Μα περιμένω τον
1: κόσμο. Είμαστε θετικοί, έχουμε θετική ενέργεια.
2: Μην περιμένει μάνα κάτι μέσα στο 27-28. Με έχουν αποθαρρύνει όλοι.
1: Για ποιον το είπε τώρα αυτό.
2: Το είπα εγώ στη μάνα μου, ξέρω.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
8: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.
22: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
21: Σφαίρα 102.2.

0: Ανοιχτή ακρόαση είναι ο Πάνος Κιάμος, βεβαίως, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση, μόνο στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στον Πάνο μας, τον πολύ αγαπημένο, να σαρώσει, να σκίσει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μισό λεπτό θέλω να δω λίγο ποιος το έχει γράψει. Γιάννης Φακίνος και Θοδωρής Μάκρας.
1: Πολύ μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία, παιδιά.
0: Ανοιχτή ακρόαση στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Είναι το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Γιώργο, Χρύσα, Αναστάση. Θανάση, τι θα έλεγε το παλικάρι, ακούει για το φίλο που βγήκε και μας είπε ότι θέλει το celebrity crush, ότι το κορίτσι μπορεί να ακούσει και όλα αυτά. 693-610-1022 στο Viber και πάμε να απαγγείλουμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Γυναικείο ρολοϊούζου σε περιμένει. 2-11-779-31. Ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Θέλουμε τίτλο. Δεν θέλουμε καλλιτέχνη, θέλουμε τίτλο. Θα ακούσετε από το Θανάση την δική του απαγγελία και εσείς πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Ούζου.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο site να δείτε τα υπέροχα ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Ούζου ρολόι με πολύ αγάπη από εμάς θα γίνει δικό σου. Παρακαλώ.
1: Κοίτα, οφείλω να. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, άκου, τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κλείσεις τα παράθυρα.
3: Ωραία,
1: θέλω να έχεις πολύ ησυχία.
0: Να είσαι
1: συγκεντρωμένη, να μην ακούς τώρα την Ελίνα. Γιατί τι γίνεται.
0: Λες καλά.
1: Παίρνω λίγο, κάνεις παρεμβόλες πρώτον. Είναι τρία δύσκολα τραγούδια που έχουμε εδώ τώρα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Οπότε σε θέλω.
0: Καταρχάς, πώς σε λένε?
3: Γιάννα.
0: Γεια σου, Γιάννα μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Απ' τη Βάρη.
0: Απ' τη Βάρη. Και πού πας?
3: Πάω προς Ανάβησο.
0: Προς Ανάβησο, σπίτι δηλαδή?
3: Ναι.
0: Πας να ξεκουραστείς. Δούλευες όλη μέρα. Βέβαια.
3: Ακριβώς.
1: Τι ταξίδι είναι αυτό?
0: Γιάννα μου, θα κερδίσεις το ρολόι εάν μέσα στο χρόνο που θα σου δώσει ο Γιάννης ως Μπούνιας πεις το τραγούδι. Μπορείς να σηκώσεις παράθυρα, να βγάλεις ακρόαση ανοιχτή, κάτι?
1: Να κάτσεις λίγο δεξιά.
3: Είναι η βροχή που...
0: Είναι η βροχή που...
1: Λοιπόν,
0: όλα τα τραγούδια έχω σκεφτεί εγώ.
1: Δυνάμωσε δυνατά.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
1: Και συγκεντρώσου.
0: Σήμερα θα μας το πεις το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Σαν...
1: Ναι.
0: Δικηγόρο σε δικαστήριο. 1, 2, 3 και...
1: Πάλι, μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενυχτάς. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.
0: Για
1: πάλι, ξανά και πάλι. Στέλνεις αγαπώ μέσα στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Με τα μόνα τα βλέπεις τριπλά. Τα μόνα τα βλέπεις τριπλά.
0: Ό,τι να είναι. Για πες, Γιάννα μου.
3: Ναι. Δεν το έχω.
4: Ένα και ένα κάνω.
0: Α, καλά. Ποτέ.
1: Ρεμπέτικο απόν. Εγώ είπα, είναι δύσκολα τραγούδια.
0: Ούτε ο απόν δεν το βρίσκει αυτό, έτσι πως το πες.
1: Συγγνώμη, εσύ μου πρέπει να το κάνω σαν δικηγόρος. Τι να έλεγα, κύριε δικαστή.
0: Να βγαίνει ο απόν και να λέγε, δεν ξέρω ρε παιδιά, ποιο είναι.
1: Πλάκα.
0: Γιάννα μου, φιλάκια.
1: Γεια σου, Ρεγιάννα. 2-11-779-31.
0: Θανάση μου, συγκεντρώσου λίγο να το κάνεις πιο καλά το παιχνίδι.
1: Άκου λίγο να σου πω τώρα, γιατί λοιπόν, με νευρές, γιατί τώρα είναι πάνω μου. Μια χαρά τα κάνω, εντάξει.
0: Πώς σε λένε?
5: Μαρλένα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Μενίδη.
0: Τι όμορφο, γλυκιά φωνούλα είναι αυτή.
1: Σπίτι,
5: τι κάνετε? Καλή αρχή, καλή σεζόν, εύχομαι.
1: Είσαι σπίτι χαλαρά?
5: Όχι, γεννάω από δουλειά.
0: Γεννάω, άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Μας φέρνει από το Ιασό. Λοιπόν, Μαριλένα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα μας βρεις το τραγούδι για να κερδίσεις το ρολόι. Συγκεντρώσου στο Θανάση. Θανάση.
1: Δύσκολο και αυτό, πάρα πολύ. Ρε Γιάννη, τραγούδια.
0: Μας λες τους στίχους σαν να το εξηγείς σε πεντάχρονο. Πάμε.
1: Μάμα μία, στο μυαλό μου καμία. Καμία άλλη με την ίδια αξία. Το χαμόγελό της μια περιουσία. Οπτασία μια αιτία. Για μια ακόμα μαρτία. Μάμα μία. Μια γλυκιά τυραννία.
0: Για πες.
5: Δεν ξέρω.
1: Τι
0: φρέλα.
5: Είναι καλό. Είναι πολύ καλό. Όλα στα πόδια
0: σου. Δεν θέλω χώρια σου. Τι είναι αυτό ρε παιδιά.
1: Αυτά είναι τα δύο μάτια μπλε. Going through πάνω σκιά μου.
0: Πάτε καλά.
5: Τίποτα, ποτέ.
0: Εγώ πότε το ακούω για πρώτη φορά?
1: Εγώ τράβηκα να το πω.
0: Ποιος θα βρήκε τα τραγούδια?
1: Ο Σμπούνιας.
0: Ρε Γιάννη, πας καλά. Σε ευχαριστούμε αγάπη μου, φιλάκια.
1: Μην μας μισείς.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θα σας βρίσκω εγώ τα τραγούδια κάθε μέρα.
1: Βρίστε εσύ.
0: Ντροπή σας. Ντροπή.
1: Εγώ έβαλα την άλλη φορά τα εύκολα και μου λέγεις πολύ εύκολα, Θανάση. Όρισε το, δεν
0: 2-11-700-79-31. Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέση λύση.
1: Το τελευταίο. Α, το τελευταίο μιλάμε είναι. Εντάξει, τίποτα. Είναι σαν να λέμε τα δύο σου τσιγάρικα μάτια. Τι είναι αυτό που έχει βάλει. Το τελευταίο δεν το ακούει ποτέ μου.
0: Καλησπέρισε τον κόσμο να βρω ένα τραγούδι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Τώρα όχι, θα παίξουμε με αυτό που έχουμε. Το όνομά σου, φίλε μου.
6: Νικόλα, με το άλλο το εύκολο βάλε.
1: Νικόλα.
0: Καταρχάς είναι ο Θανάσης.
1: Νικόλα, περίμενε.
6: Ναι, το μπερδεύτηκα. Sorry.
1: Α, δεν σε λέει Νικόλα, εμένα πες Νικόλα.
6: Ναι. Άστο, καμένοι είμαστε από το ζέσταμα.
0: Πώς σε λένε?
1: Ζέσταμα ακούω. Το παιδί γυμναζότανε.
6: Τάκι.
0: Τάκι. Από το Δημητράκι.
6: Παναγιωτάκι.
0: Παναγιώτο, καλά, καλέ.
1: Είμαι σίγουρος, τώρα τον άκουσα. Ήταν Παναγιώτης αυτός.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να σου πω, συγγνώμη λίγο, τώρα που λες ζέσταμα, πού ήσουνα?
6: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, τέτοιο ζέσταμα εννοεί.
1: Σωπα ρε Τάκη.
0: Συγγνώμη, διέκοψες το ζέσταμα για να μας μιλήσεις?
6: Αμέ.
1: Δεν θα ήταν και πολύ καλό το παιχνίδι.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Για να κόψεις.
6: Πάμε παιδιά στο εύκολο, για πάμε στο εύκολο.
1: Α, μου έστειλε.
0: Βιάζεσαι, βιάζεται ο Τάκης.
1: Περίμενε. Α, περίμενε, γιατί αυτό το ξέρω απ' έξω, αλλά κάτσε να θυμηθώ λίγο το...
0: Λοιπόν.
1: Σου βάλε τελικά, να ξέρεις, ένα άλλο τραγούδι εδώ, σε λυπήθηκε.
6: Για να είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, Θανάση, χαμήλωσε λίγο το χαλιγιάννη μου, έχετε ζαλίσει λιγάκι σήμερα, το κεφάλι μου έχει πιάσει,
1: ναι,
0: ο Θανάση φταίει.
1: Ο καιρός, καλά ποιος θα φταίει.
0: Σήμερα θα μας απαγγείλεις στον φίλο Τάκη, σαν, να είσαι, σαν να λες δελτίο ειδήσεων, πάμε.
7: Στα σύννεφα κρυμμένο, γύφτισα μέρα με έναν ήχο βραχνό. Στα τραγούδι θλιμμένο, η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους.
6: Νότι Σπακιανάκη, ο υπεραρχηγός. Γύφτισα μέρα.
0: Έλα! Μαστιγώνει
1: τους δρόμους. Αυτό ήταν ένα άλλο, όλα ένα μήλο.
0: Μπράβο σου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Οι άλλες κοπέλες θα
0: σε βρίζουνε. Μεγάλη αδικία για τα άλλα κορίτσια.
1: Θα σε βρίζουνε τώρα.
0: Είστε και οι δύο.
1: Εγώ κατή σου φτώ, μανίτσα μου.
6: Είσαι ωραίο.
0: Γεια σου, Τάκη, μείνε στη γραμμή. Σε είπε, ναι, ναι. Σε είπε και η Νικόλα. Του βάζεις και εύκολο.
1: Εγώ μωρέ, εσύ το άλλαξες.
0: Εγώ Γιάννης.
1: Θα σας δίνω και τους δύο. Εγώ τον άσπρο πάτο, εγώ του σταβέντο.

0: Παιδιά, διαβάζω τώρα στο εφημερίδα κάτι το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό. Η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε ζωντανά συνέντευξη.
1: Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, η Τίλη, λέγεται Τίλη Norwood, είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο. Είναι σε περιοδία αυτή τη στιγμή η Τίλη. Θα τρελαθούμε, ρε. Ακού τι λέμε στον αέρα. Είναι σε περιοδία η Τίλη, ναι, ναι. Για την πρόθεση της επερχόμενης ταινίας της. Είναι πρωταγωνίστρια. Εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα. Συνομιλούσε ζωντανά με δημοσιογράφους, οι οποίοι κάπως λέει τις τρίμωξαν με τις ερωτήσεις της. Με τις ερωτήσεις τους. Πρόσεξε τώρα. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη. Δεν κατάφερε όμως να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας. Εκεί δυσκολεύτηκε. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας.
1: Δεν την είχε γνωρίσει και ποτέ. Με τον ET αυτή, με τον ET, με τον
0: AI. Είδα το βίντεο, είδα το βίντεο. Είναι... Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνεται?
1: Κάτσε να την δω λίγο, παίρνουμε λίγο να δω λίγο. Αρχικά,
0: ναι.
1: Να δω τι μορφή είναι. Ψηφιακή είναι η συζήτηση, δεν είναι δηλαδή...
0: Ζωντανά όμως.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανά, είναι ψηφιακά.
0: Δηλαδή ζωντανά είναι σαν να πήγαινε στο Λιάγκα, ας πούμε, σήμερα στο παράθυρο και να δίνει συνέντευξη, αγάπη μου, αυτό σου εξηγώ.
1: Ναι, οκ, okay. Τι σε προβληματίζει όλο αυτό?
0: Εγώ καταρχάς, αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι η ηθοποιός.
1: Φαίνεται. Αφού γυαλίζουν τα ζυγωμάτικα της πάρα πολύ.
0: Μπορεί να έχει βάλει πολύ highlighter.
1: Όχι, ρε, εσύ το καταλαβαίνεις όταν είναι κάποιο πρόγραμμα. Πλά δεν είσαι εξοικειωμένη.
0: Καλά, τώρα δηλαδή έτσι πως την είδες εδώ.
1: Με τιμή το
0: κατάλαβες εσύ την AI.
1: Άμα δεν μου το
0: δεν θα ξέρουμε πλέον τι είναι, ψεύτικο γιατί είναι αληθινό.
1: Όχι, φαίνονται. Φαίνονται πάρα πολλά. Είναι θέμα, είναι ακριβώς αυτό που σου είχα πει. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα κάνεις AI τσάμπα φαίνεται.
0: Εδώ αν δείχνει όχι, που τις κάνουν μακιγιάζ, που την ντύνουν, την κάνει πασαρέλα.
1: Για ποιο λόγο όλα αυτά τα πρόγραμμα? Και καλέ για να έχουμε να εξοικειωθούμε με την εικόνα.
0: Ο στόχος είναι να πάρει Όσκαρ, λέει.
1: Να πάρει, εύχομαι.
0: Τι λες?
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Έχουμε αποτύχει, κοπελιά, σαν ανθρώπινο γέγονος. Οπότε ας έρουν τα ρομπότ να μας φάνε. Εγώ περιμένω πώς και πώς.
0: Γεγονός, όχι, γένος, φαντάζομαι.
1: Γένος, είπα.
0: Ναι. Να μας φάνε ποιοι?
1: Τα ρομπότ. Θέλουν να εξαφανιστούμε. Θέλουν να κυβερνήσουν μόνο ρομπότ.
0: Πω, ρε Θανάση, τι είναι αυτά που λες? Και κοπάνε και τα μικρόφωνα, κάνεις και φασαρία.
1: Γιατί φοβάσαι, Ελίνα μου? Έτσι κι αλλιώς.
0: Στο Good Morning Britain πήγε.
1: Για έκανε 20 χρόνια.
0: Α, έκανε και ένα τεχνικό σφάλμα. Την ώρα λέει που μιλούσε, σταμάτησε να μιλάει απότομα. Μιλούσε αγγλικά, σταμάτησε να μιλάει και άρχισε να μιλάει κινέζικα.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν φτιάξει τέλεια τα προγράμματα.
0: Μετά είχε ένα μικρό λόξιγκα που αυτό την ευθύνη είχε ένα καλώδιο που μάλλον πήγε να βγει. Πώς βγαίνει το καλώδιο από εδώ και δεν έχω ίντερνετ? Εκεί με το πήγε να πει το καλώδιο, το γύρισε στο κινέζικο.
1: Όλα αυτά είναι επίτηδες.
0: Τι επίτηδες, παιδί μου? Καταλάβεις,
1: όλα αυτά τα λάθη.
0: Στον Πίρς Μόργαν έγινε αυτό.
1: Άκουλε, όλα αυτά είναι και
0: ο οποίος την κοιτάει και σου λέει: γιατί μιλάει έτσι αυτή?
1: Πρέπει
0: το καλώδιο, τα παιδιά το φύς.
1: Για να μην φοβηθεί η Ελίνα η παπίλα, πρέπει να σπάει η τελειότητα το πρόγραμμα. Οπότε σου έχουν βάλει και καλά ότι έχει λόξιγκα, ότι μπερδεύει τις γλώσσες, δεν αναγνωρίζει. Οι άλλες και συντάξει, μπορεί να είναι μακριά. Αλλά όταν θα έρθει ο Terminator και θα κάτσει πάνω το κρεβάτι σου, μετά μην αναρωτιέσαι τι γίνεται.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Πίρς Μόργαν τη ρώτησε γιατί ξεκίνησε να μιλάς κινέζικα, λέει: συγγνώμη, λέει, είχα ένα μικρό λόξιγκα. Θα τρελαδώ, παιδιά. Παιδιά, θέλω να βάλω τα κλάματα, αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, τι πες.
1: Ο Ευαγγελάτης της Αγγλίας είναι ο Πίρς Μόργαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Όχι, τον βλέπουμε τώρα ταυτόχρονα. Πολύ ωραία παπούτσι. Δεν ταιριάζει, βέβαια.
0: Δεν σε φοβίζουν όλα αυτά?
1: Όχι, καθόλου. Ίσα τα περιμένω πώς και πώς.
0: Εντάξει, εγώ
1: έχω απογοητευτεί από
0: για να καταλάβετε πόσο άσχετη είμαι, στέλνω βίντεο στην κόρη μου. Λέω, καλά, κοίτα τι έκανα. Και μου λέει, μαμά, ένα σκυλάκι σε ένα τζάμι. Που χτύπαγε το τζάμι για να βγει έξω.
1: Μάλλον όχι,
0: συνομιλούσε με μια γατούλα έξω το τζάμι. Και λέω, Σοφία, κοίτα λέω πόσο γλυκού. Και μου λέει, μαμά, είναι AI. Λέω, δεν γίνεται.
1: Άκου εδώ, περίμενε. Μου στέλνει μάλλον ένα βίντεο. Ένα άλογο. Ένα άλογο που γυρνάει στα άλλα άλογα μέσα σε αεροπλάνο και κάνει συνεννοούνται, φοράνε κράνος εξοπλισμό και πέφτουν και κάνουν ελεύθερη πτώση. Και μου λέει η μάνα μου, μου λέει, Θανάση, εγώ θα σου λέει κάτι. Κάνω, λέει, πολλά πράγματα, λέει. Πώς μπορεί, λέει, και προσγειώνεται, λέει, το άλογο? Λέω, μάνα, δεν κατάλαβες, λέω, ότι είναι ειδικά άλογα. Δεν βλέπεις, λέω, με τις οπλές πώς πιάνουν το σκοινί, λέω, στη μέση. Μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, το έχω σφινώσει και το σκοινί. Λέω, μα ναι, αυτό είναι. Και μετά να ρωτιέστε γιατί βγάζουν τα χρυσαφικά σαλμινόγατα έξω από τον μπαλκόνι.
0: Έλα μου.
1: Άσε με, να πούμε. Τις τρίτες, συγγνώμη, αυτό μάρτισε η Κατερίνα. Δεν είναι έβρε που συνεννοηθήκαν τα λόγα και πηδήξαν το αεροπλάνο. Λέει, πώς κρατάει με την οπλή.
0: Ναι.
1: Το σκηνή, λέω, μα το έχει βάσει μέσα, έχει συγνώσει. Τις τρίτες, συγγνώμη, σου κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα μπράντι τραπέζια δίνουν το παιχνίδι σου αυτό, το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να απολαύσεις. Winning Thursdays στη Novibet. Κάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.
0: Ποια λέξη σε δυσκόλεψε τόσο?
1: Πάρα πολλά. Ξέρω, σήμερα έχω πάθει ένα. Συγγνώμη, σας ζητάω συγγνώμη. Έχω πάθει ένα μικρό
0: κεφαλικό. Δεν μπορεί να κάνει πρόταση ολόκληρη.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάθει πραγματικά. Τι κακό μάτι με είδε πρωί.
0: Πολλά φιλιά στο βασιλιά Τζούλιαν και στην Βάσο μας. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Πολλά φιλιά στα παιδιά μας στο hashtag απογευματινό. Αυτό είναι το παρεάκι μας. Αυτή είναι η εκπομπή ολόκληρη. Η ψυχή της εκπομπής είναι η παρέα αυτή στο X με το hashtag απογευματινό. Το αφιερώνω σε όλους αυτό το τραγούδι. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το Όλα ή Τίποτα στον Σφαίρα.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνος σου.
5: Ό,τι άλλο θα κάνω.
7: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
8: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
7: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Μαύρη σαμπούκα.
5: Με έχεις την μπούκα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα...
14: αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό.

0: δύο κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Sigi Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: πολλά στο Φωκά, είπαμε. Χρόνια πολλά, Φωκά. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά που και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Στα σήμερα το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϊπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994, προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από Friends.
1: Πόσο, 34 χρόνια?
0: Το 1994.
1: 32. Ένας ενήλικος με κατάθλιψη πλέον.
0: Εγώ καμιά φορά, επειδή υπάρχουν στιγμές της μέρας μου που θέλω κάτι πολύ κατάλληλο για όλους, βάζω Friends και παίζει στην τηλεόραση, ρε παιδί μου. Και μου είναι τόσο γνώριμο όλο αυτό.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι ατσαγμένοι μου σειρές. Αλλά έτυχε τώρα, επειδή το καλοκαίρι έμενε πολύ μαζί μας η ανιψιά μου που είναι 22 χρονών, δεν τα ήξερε τα Friends. Αγνοούσε. Οπότε είπε, επί τα γνώριζε σαν σειρά, λέει, άντε κάτσω να δω μερικά επεισόδια μαζί σας. Το είδα από τη δικιά της σκοπιά, από αυτά που μου έλεγε, και όντως είναι πλέον πολύ άκυρη σειρά για την εποχή της.
0: Γιατί?
1: Για αυτά τα οποία λέγανε, για το πώς φλερτάρανε.
0: Ότι δεν γέλασε καθόλου, ας πούμε.
1: Δεν γέλαγε.
0: Δεν γέλαγε.
1: Και μου λέγε, κακοποιητικό αυτό. Κακοποιητικό. Σεξιστικό. Δεν πάει πουθενά αυτό.
0: Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Φωτσάρας.
0: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται το 2010 η τροπική καταιγίδα με το όνομα. Ας το λέγω.
1: Πώς την.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Έλα, πες το. Περιγράψε το.
0: Μακάκας. Αλλά την κανονική λέξη.
1: Εντάξει.
0: Η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Στην Ιαπωνία αυτή η λέξη κάτι σημαίνει, να ξέρω.
0: Αναμένεται. Για ψάξω το λίγο.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός.
1: Είδες.
0: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Δεν ψάχνω κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και αν το μετέδιδαν αυτό στην Ελλάδα το έλεγαν κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Ο
1: μακάκα στην Ελλάδα είναι ο πιο δυνατός. Είναι το μεγαλύτερο ζώο. Άρα είναι λογικό.
0: Είναι... δεν είναι αυτή η λέξη, η κανονική λέξη. Με
1: αυτό,
0: λάμδα.
1: Με λάμδα.
0: Με ναι, λάμδα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο ανίκητο ζώο στην Ελλάδα. Άρα είναι λογικό στην Ιαπωνία. Παλί πολιτισμοί. Συνδεόμαστε. Κατάλαβες. Συνδεόμαστε, Ελλήνα. Έχουμε πολλούς.
0: Εμείς όταν βάζουμε ονόματα πάντως σε κυρικές φαινόμενα, βάζουμε συγκεκριμένα ονόματα.
1: Βέβαια, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά και η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε συνέχεια γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα και θα είναι όλοι σε ένα μέρος, στο δουλευταρά. Από τα πετσέρια, από βιολογικό καθαρισμό, αλουμινάδες, ολική ανακαίνιση, αν θέλεις, για ό,τι και αν χρειάζεσαι, ο δουλευταράς σε περιμένει. Δουλευταράς app.
1: Το επόμενο βήμα, παιδιά, για το μέλλον σου είναι στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πού? Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γιατί εκεί ανήκεις. www.delta360.gr. Μπες, ενημερώσου και πήγαινε να σπουδάσεις.
0: Έχεις, τώρα που επανήλθες στο σφαίρα και σε ζω ξανά από κοντά καθημερινά.
1: Oh yeah.
0: Μιλάς πολύ αγγλικά στη ζωή σου?
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Γιατί σαν να σε κάποιες λέξεις βάζεις μια αγγλική, δηλαδή Φιλαδέλφια είπες πριν.
1: Όχι, επειδή τώρα το κάνεις επίτηδες για να πω το πρόβλημά μου τώρα. Είμαι μεγάλος άνθρωπος πλέον, φορώ μασελάκι και αυτό το έχει ξεραθεί η κόλλα. Λοιπόν, και μου βγαίνει σήμερα και παλεύω με τη γλώσσα.
0: Δεν έχει σχέση με το Φιλαδέλφια.
1: Γιατί το λου παίρνει πολύ αέρα μέσα και μου βγάζει το μασελάκι.
0: Αποκατάσταση.
1: Τα κρατάω, ρε, σφυρίζω, ρε. Είμαι σαν τη Μίρκα από Κωνσταντίνο στο Σόιμπου πλέον.
0: Μα το κάνει.
1: Φεύγει έτσι.
0: Άλλο αυτό και άλλο. Τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Κοίτα, είμαστε πασάδε, είμαστε και παντού. Δηλαδή μου μιλάνε από Νέα Υόρκη, μου μιλάνε από Vancouver. Μα από Idaho. Έχω από Melbourne.
0: Για πες μου λοιπόν, θα ακούσουμε Τζάκι Ο, για πες, θα ακούσουμε.
1: Ποιος το λέει, ποιο το λέει?
0: Η Φουρέιρα.
1: Ακούσουμε Αλένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο.
0: Τζάκι Ο.
1: Τζάκι Ο.

0: Πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσίνη και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
13: Το πρωινό σου?
14: Το καλύτερο!
13: Το απογευματινό σου break?
6: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
13: Το καλύτερο!
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
15: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, έχω μια συνταγή τώρα, μόλις την βρήκα. Για μετά. Μην φύγει κανείς, σε λίγο έχω συνταγή τρελή.
1: Πρόσεξε, γιατί ήμουν
0: σε ειδικά αυτό... όλοι όσοι έχετε γαστρεντερικά.
1: Δεν είμαι σήμερα πολύ καλά, γιατί έφαγα ένα σνιτσελάκι που σου έλεγα και πριν και με έχει χτυπήσει.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να συζητήσουμε. Διάβαζα μία έρευνα που λέει τι είναι κάτι που να... πράγματα μάλλον που κάνουμε στην αρχή μιας σχέσης και μετά κόβουμε.
1: Ωραία, ναι, γράφουμε μηνύματα, αφήνουμε παντού σημειωματάκια.
0: Το
1: κάνουμε. Ναι, παίρνουμε λουλούδια, κάνουμε χαζό εκπλήξεις.
0: Γιατί δεν παίρνεις πλέον?
1: Όχι, τίποτα, ρε. Τώρα δεδομένη, ρε. Τώρα πέτα μόνο κάτι
0: λεωπούλα. Έλα, έλα, πες
1: τώρα.
0: Μην με νευριάζεις, λέγε. Λοιπόν, στην αρχή κάνουμε τους τέλειους και μετά αποκαλυπτόμαστε. Το νούμερο ένα είναι η εμφάνιση.
1: Μετά κάπου θα σκίσεις και θα κλάψεις. Ανάποδα ήθελα να το πω.
0: Πώς το πες?
1: Θα κλάψεις.
0: Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι παρατάει τον εαυτό του κάποιος που όταν είναι σε πολύχρονη σχέση?
1: Λες με.
0: Έτσι είναι και στην αρχή.
1: Κοίτα, σήμερα έχει αυτή τον ηλίθιο καιρό και φαίνεται ότι είναι λαδωμένα τα μαλλιά μου, έχουν βρειάσει πάρα πολύ.
0: Μετά είναι το μαγείρεμα. Στην αρχή ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είμαστε σχεδόν μισελέν, αστέρι.
1: Τώρα διαλέγουμε, Volt ή Food.
0: Έλα μωρέ. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει εδώ στην έρευνα ότι στην αρχή είμαστε πρόθυμοι. Θες να σε πάω κάπου? Μήπως χρειάζεσαι κάτι? Η γιαγιά σου είχε γενέθλια, είπαμε 24 του μηνός.
1: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Εγώ όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι, ρε παιδί μου, είναι κανόνες επιβίωσης μέσα σε ένα ζευγάρι, ειδικά για τον άντρα, τα κρατάω Ευαγγέλιο 3 χρόνια.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει λόγος να πας, τα ξέρω, θα σε πάω.
0: Να σου πω κάτι, από το 1 μέχρι το 10 τι βαθμό βάζεις στον εαυτό σου ως σύντροφος?
1: Κοίτα, πιστεύω τώρα, είμαι πολύ βελτιωμένο μοντέλο, 1,7,35 είμαι.
0: Εγώ δεκάρι. Δεν είμαι δεκάρι. Θα σου πω ότι έχω μαγειρέψει σήμερα, τι έχω κάνει το πρωί.
1: Κοίτα.
0: Τι έχω κάνει το πρωί.
1: Μπορώ να πω ότι είσαι δεκάρι.
0: Με τόνο, βάλει ένα τόνο.
1: Με τόνο σαμάνα. Τώρα δεν είμαι στη θέση του Αντώνη. Μπορεί να έχει κάποια κενά το αγόρι.
0: Κάποια στιγμή που του είχαν πει τι καλά παιδιά που έχεις, απάντησε έχω καλή με σύζυγο γι' αυτό.
1: Άρα εντάξει.
0: Ήμουν δίπλα όμως για να τα ακούσω, το είπε.
1: Γι' αυτό το είπε. Άρα κόψε 2 πόντους και αυτό το 8 έχει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά λέει η έρευνα και εγώ πιστεύω ότι αν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, δεν σταματάς ποτέ να είσαι πρόθυμος και να κάνεις πράγματα για να εντυπωσιάζεις. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες για να εντυπωσιάσεις τη σύντροφό σου?
1: Α, προσπάθησα εχθές, βλέποντας GNTM, να κάνω μια γέφυρα που έκανα κάτι κοστάρι. Και λέω, το έχω. Παλόμουνα σαν το Σολωμό έξω από το νερό. Προσπαθούσα όμως πάρα πολύ σκληρά για 15
0: λεπτά. Για να κάνεις γέφυρα.
1: Όχι γέφυρα, αυτό που ακουμπάνε στην πλάτη και σηκώνουν ευθεία το σώμα θέλει κοιλιακούς.
0: Ναι.
1: Το έκανε μια κοπέλα και λέει σιγάρε, το κάνω και εγώ. Μου λέει κάτω. Και το κάνω και κάτω.
0: Εντυπωσιάστηκε.
1: Πώς δεν έσπασα το σβέρκο. Εντυπωσιάστηκε που σε κάποια φάση μου φύγει και δεν έφυγαν.
0: Ναι. Εγώ καθημερινά κάνω πράγματα για να εντυπωσιάσω. Νομίζω ότι
1: για παίζω, ε.
0: Τελευταία φορά. Κανόνισα ένα διήμερο, οι δυο μας, τριήμερο τέλος πάντων, οι δυο μας, χωρίς να το περιμένει.
1: Πού πήγατε?
0: Στην Κίμουλο.
1: Εκεί που έχετε σπίτι κομπλέτα.
0: Λοιπόν, Novibet παρέα μας. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novilink που βλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novilink σε περιμένει, εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Είδου η απορία. www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Θες βάψιμο ηλεκτρολόγιο υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευθεράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Let's go and cook together. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψουμε? Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα η μαμά Ελίνα.
0: Αυγά με ρεβίθια.
2: Έλα ρε.
0: Εντάξει παιδιά, ακούστε λιγάκι. Τη δίνει 8,9.
2: Όχι, εγώ θα το πω και δεν με ενδιαφέρει και μετά συνευριάσεις. Αν φάω εγώ ένα πιάτο από αυτά, θα πάθω ρίξη προκτού. Συγγνώμη.
0: Έλα, σταμάτα. Έλα, τι είναι αυτά που λες στον αέρα, Θανάση. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλουμε ρεβίθια, καταρχάς.
2: Τα από το προηγούμενο βράδυ σε νερό και τα λοιπά.
0: Θέλουμε καπνιστή πάπρικα, λίγο κύμινο.
2: Τίποτε ελαφρύ
0: κύμινο
2: πράγμα.
0: Δεν θέλω.
2: Όχι, θα το βάλεις, θα βάλεις και σκόρδο.
0: Δεν θέλω κύμινο.
2: Και κείμενο βάλτε.
0: Κείμενο.
2: Και τι έχω πάρει.
0: Κείμινο.
2: Κείμινο.
0: Λοιπόν, ντοματίνια, ραπανάκια. Ραπανάκι.
2: Όλο αυτό είναι πραγματικά. Είσαι δυσκύλιος, φέρε αυτή τη συνταγή.
0: Αγγούρι, κρεμμύδι, πίκλα. Υπάρχει κρεμμύδι, πίκλα.
2: Το ρόλο. Είναι λίγο πιο. Ναι, υπάρχει. Όλα τα λαχανικά.
0: Τέλος πάντων, γιαούρτι, μέλι, φράουλες.
2: Φράουλες.
0: Ναι. Και ψωμί.
2: Τι απροσδόκητο είναι αυτό, η φράουλα για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, τα αυγά που τα έχει.
2: Πραγματικά
0: αυγά δεν έχει.
2: Τα αυγά μου.
0: Α, δύο αυγά στην αρχή.
2: Άρα είναι μείγμα όλο αυτό. Δεν είναι από πάνω στα.
0: Ζεσταίνω το λάδι. Βάζω τα ρεβίθια, τα οποία είναι βρασμένα από πριν.
2: Τα έχουμε, δηλαδή τα τηγανίζουμε κιόλα τα ρεβίθια.
0: Ναι, προσθέτω.
2: Τα πεθάνετε άμα το φάτε αυτό.
0: Πάπρικα, κύμινο, αλάτι, ανακατεύω. Σπάω δύο αυγά.
2: Σαν ομελέτα.
0: Τώρα ότι είναι, όχι μισελέν.
2: Τι μισελέν.
0: Μισελίν και μισελάν. Σκεπάζω το τηγάνι, τα αφήνω να ψηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία και σε βάζω μεταφέρω. Βάζω μετά όλο αυτό σε ένα μεγάλο πιάτο και μετά βάζω σε ένα μπολ αγκούρια, κρεμμύδι, ντοματίνια, ραπανάκι, αλάτι, ρίγανη, λίγο τσίλι, αν έχεις. Πού είναι οι φράουλες, ρε παιδιά. Και στο τέλος βάζεις τις φράουλες.
2: Είσαι κοπέλα.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο βάζεις?
2: Μείον 20. Είσαι κοπέλα, είσαι 23 χρονών, είσαι στο love. Τα νιώθεις όλα τόσο πολύ μεγάλα μέσα σου. Λες, τέ μου, πώς τον αγαπάω. Έρχεται από το γυμναστήριο, βρωμάει. Κοπανάει αυτή τη συνταγή. Πίνει και το μείγμα το εκεί, το πρωτεϊνικό. Και σου λέει, μωρό μου, πω λίγο τουαλέτα. Και μετά σε ξεπιάνει να πας και εσύ καπάκια τουαλέτα. Πώς μπαίνεις? Όχι, πες μου, πώς τολμάς και μπαίνεις?
0: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι δημιουργεί κάτι στο έντερο, ας πούμε, δηλαδή. Εγώ πιστεύω.
2: Απλά
0: ότι
2: σου
0: είναι...
2: τελειώνει το έντερο.
0: Πολύ.
2: Απλά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ θρεπτική η συνταγή.
2: Επίσης αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή, άμα δεν θες να πάρεις τουμποφλό.
0: Υπερβάλλεις, το ξέρεις.
2: Το ρεβίθιο τηγανιτό.
0: Όλο αυτό που κάνεις είναι σοου.
2: Με
0: η συνταγή είναι πολύ θρεπτική.
2: Φάτο.
0: Λοιπόν.
2: Αύριο φτιάχτω.
0: Να σου φέρω.
2: Όχι, αύριο θα το φας και θα το φάνε και τα παιδιά σου και ο Αντώνης. Και να μου πεις μεθαύριο πώς ήταν το βράδυ σας.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα για γαστρονομία, για τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, αθλητισμού, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Τα πάντα έχει εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα σου με 12 τομείς σπουδών, 100 σύγχρονες ειδικότητες. 2-10-32-23-60 τις σχολές Δέλτα θα τις βρείτε. Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
2: Κάθε κύρισμα και gadget για την Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Χάος αυγουίτσης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. Ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris

0: Ζουμέ.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες. Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το διάβασα και είμαι σίγουρη ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Εγώ?
0: Ένα βίντεο στο TikTok έχει ανάψει τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεδέξεις εργασίας με καφέ στο χέρι.
1: Οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ έχω παντού ένα καφέ στο χέρι.
0: Λοιπόν, το κατά πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καφέ, αποτελεί ένα θέμα που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός είπε ότι κάθε φορά που έχει συνέντευξη κάποιος ο οποίος ανήκει στη Gen Z, πάντα έχει μαζί του ένα καφέ. Την οποία είναι αγένεια να μπαίνει μέσα.
1: Γιατί είναι αγένεια, Ελίνα? Λύσε μας την απορία.
0: Ρε παιδί μου, κάθεσαι, γέννησε, λες για καλησπέρα σας, ήρθα γιατί είσαι.
1: Προσβάλλεται η γερουσία που σου δίνει τα λεφτά.
0: Και άμα δεν είναι, γιατί να είναι γερουσία, ρε Θανάση? Σου λέει, θέλετε καφέ να σας κεράσουμε?
1: Όταν θέλουμε να με κεράσετε, έχω το δικό μου, έχω ματσαλάτα.
0: Τι έχεις?
1: Ματσαλάτα. Strawberries.
0: Με το καφέ μπαίνεις εσύ?
1: Εγώ πάντα καφέ, έχω παντού.
0: Δεν είναι όμως, δεν είναι ωραίο?
1: Άμα μου πούνε να σε κεράσουμε, πετάω τον δικό μου, λέω άντε πάρε ένα.
0: Η Κέιτλιν, η οποία διαθέτει 16 χρόνια εμπειρία στον χώρο των προσλήψεων σε πολυεθνικές εταιρείες, εξήγησε την αρνητική εντύπωση. Όταν εμφανίζεσαι με ένα παγωμένο καφέ ή ένα λάτι τέλος πάντων, δίνεις την εντύπωση στον εργοδότη σου ότι η συνέντευξη ήταν απλώς μια στάση στην λίστα των καθημερινών σου υποχρεώσεων.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Πέρασα από εδώ και μπήκα.
1: Μπράβο, καλά καταλαβαίνει έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς έρμεα και δούλοι του συστήματος. Εγώ είμαι με την Gen Z.
0: Σαν να πήγες για ψώνια.
1: Ναι, καλά κάνουμε.
0: Μετά για καφέ και. Α, έχω και μια συνέντευξη να δώσω.
1: Μα πω, Ελίνα, συγγνώμη λίγο, σε αυτό το σκεπτικό, πού σου φαίνεται σε ένα λάθος? Καλά κάνουν τα νέα παιδιά. Θα χάσω όλη τη ζωή σαν και εμάς μέσα σε ένα γραφείο.
0: Αλλά έχω μια συνέντευξη. Τι ώρα στις 10? Σηκώνομαι, ντύνομαι, φτιάχνομαι. Πηγαίνω, παίρνω το, κάνω το, έτσι, τις σκέψεις μου, τις δικές μου, μπαίνω στη συνέντευξη, μετά πηγαίνω για ένα καφέ.
1: Ω, μετά δεν έχει. Θα τον πιω το καφέ.
0: Συμφωνώ με την κυρία Κέιτ.
1: Εγώ δεν είμαι με την Κέιτ, είμαι με την Gen Z.
0: Συμφωνώ, είναι σαν να διακόπτεις το καθημερινό σου πρόγραμμα και για να κάνεις μια συνέντευξη.
1: Να σου πω κάτι, και εμείς τι καταλάβαμε.
0: Στην τελική μπορείς να το πετάξεις απ' έξω. Τελείωσε το πιέστο και πέταξε.
1: Όχι, πες μου τι κατάλαβα που είμαι υπόδουλος του καλούδι. Πες μου, ρε φίλε.
0: Καλά, και εδώ με καφέ μπαίνεις.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Αυτό λοιπόν ονομάζεται πλέον διαμάχη μεταξύ Gen Z και παλαιότερων γενιών. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες προβολές. Καλέ, έχει πάρα πολλά shares.
1: Δεν σου είπα, στη CIA συζητάει η Gen Z πλέον, ζητάει ωράριο, ζητάει Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Σου λέει, δεν θα κάθομαι εγώ τώρα στο Mr. and Mr. Smith να παίζω πιστόλιες με στο σπίτι μου. Θέλω να ράξω ένα σουκούρι, αδερφέ.
0: Πού πάει αυτή η γενιά?
1: Στο καλύτερο. Στα καλύτερα.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, μπορείς να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάσαι για τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες όπως τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Έχει τα πάντα. 210-32-20-360 μπορείς να καλέσεις. Μπορείς να μπεις και www.delta360.gr για να πάρεις πληροφορίες και από το site. Σε σταδίου Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, ανώτερες σχολές Δέλτα.
1: Μπαρμπαθίες, σταμάτα να μου λες αν ξέρω κάποιο καλό υδραυλικό. Η Gen Z γενιά έχει τη λύση. Μπαίνει στο δουλευταρά που έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνει, συγκρίνει, επιλέγει. Απλά γρήγορα ξεκάθαρα, παιδιά, με τον δουλευταρά.
0: Καλό υπόλοιπο Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ, απογευματινό σφαίρα 102.2, καθημερινά 5 με 8 με τον Θανάση Πασά.
1: Και την Ελίνα Παπίλα.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι. Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
18: Υγεία. Meeting.
17: Υγεία.
18: Ενεργείο.
17: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Σπέρα 102.2.
24: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2 σήμερα. Σήμερα λοιπόν, μεγάλη Τρίτη τώρα, τι να λέμε, ε? Χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να γιορτάζετε κάποια επέτειο. Ελπίζω να τη θυμηθήκατε, έστω και αργά. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω χάσει. Αυτό το τρένο της υπενθύμησης δεν υπάρχει μέσα στο κεφάλι μου, υπάρχει μέσα στο κινητό μου, που και πάλι καμιά φορά νευριάζω από την προηγούμενη μέρα και τα βάζω όλα σε σίγαση και δεν τα βλέπω. Δηλαδή βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που με αγαπάνε, ενώ που έχω κοντά μου, ότι δεν παρεξηγούνται. Εγώ τους γιορτάζω τα γενέθλια και τις επετείους γενικά, στους δικούς μου, άλλες μέρες. Έτσι κάνω τη διαφορά, κατάλαβες, είμαι και λίγο αντιδραστικό στοιχείο. Ο καπετάνιος είναι στις επάλξεις μαζί με την Σελίν Ντιόν. Μην νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς απλές περιπτώσεις, κάνουμε τρομερούς συνδυασμούς. Και εννοείται ότι και σήμερα έχω υπέροχο δώρο, μία τσάντα Lovely από την αγαπημένη μου αυτή εταιρεία, ελληνική εταιρεία, το αγαπημένο αυτό brand, lovelyhandmade.gr. Να μπείτε στο site να δείτε εκεί καινούρια σχέδια. Καταπληκτική εταιρεία, καταπληκτική τσάντα που διεκδικείται κάθε μέρα, οπότε έχετε λίγο το νου. Θα έρθει ο διαγωνισμός, ενώ δεν θα αργήσει. Εντάξει. Καλή διασκέδαση και καλή μας απόλαυση. Υπενθύμηση απαραίτητη. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, αυτή είμαι εγώ, όχι τίποτα άλλο. Γιατί μου λένε, εσύ Ράνια, δεν λες καθόλου το όνομά σου. Δεν θέλω να λέω το όνομά μου, δηλαδή. Δεν νιώθω καλά. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλά εντάξει. Προκειμένου να μην χαλάσω χατήρια, θυμήθηκα ένα σκηνικό πριν καιρό. Εντάξει, μου έχει τύχει βασικά 2-3 φορές, αλλά αυτό τώρα που φέτος το καλοκαίρινο, ένας γλυκύτατος κύριος έρχεται την ώρα που έπαιζα μουσική. Κύριος, παίζει να ήταν εκεί γύρω στα 50, τέλος πάντων, ήρθε πολύ έτσι, με πολύ ωραία ενέργεια. Ένιωθα ότι με ήξερε, δηλαδή ότι με έχει ξαναδεί, τέλος πάντων. Την ώρα που παίζω μουσική, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να φορτσάρω, κατάλαβες, ήμουν λίγο πιο χαλέρη, και μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, είστε καταπληκτικοί, μπορούμε να βγούμε μια φωτογραφία? Λέω, ναι, ασφαλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας θαυμάζω, σας χαζεύω εδώ και πόση ώρα. Τώρα ξέρεις, όταν ακούς να σου λένε τέτοια πράγματα, λες ότι με ξέρει, δηλαδή με ακούει, με ξέρει, με έχει ξαναδεί, ξέρω εγώ. Και την ώρα που είναι να βγάζουμε τη φωτογραφία, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλετε, μου λέει, να μου πείτε το ονοματάκι σας? Το κοιτάω και είναι αυτή η στιγμή που λες, δεν κατάλαβα καλά. Και λέω, ναι, λέω, με λένε Μαρία. Και μου λέει, αχ βρε μαράκι μου, μου λέει, είσαι πάρα πολύ καλή. Προφανώς ο άνθρωπος με έβλεπε πρώτη φορά, ξέρω εγώ, εκεί στο μαγαζί να παίζω μουσική, εννοείται ότι δεν με ήξερε. Μετά στεναχωρέθηκα, γιατί λέω, τώρα κοίτα να δεις, ο εγωισμός μου με έκανε να του πω κάτι άλλο, γιατί ουσιαστικά θύχτηκα που δεν με ήξερε, κατάλαβες τώρα τι παιχνίδια παίζει το μυαλό. Και μετά κάποια στιγμή, επειδή κάθισε μέχρι το τέλος, την ώρα που έφευγα ήταν εκεί ο συγκεκριμένος και πάλι χαμογελαστός, αυτά κοιτούσε και τη φωτογραφία που είχαμε βγάλει. Λέω, να σας πω κάτι, δεν με λένε Μαρία, με λένε Ράνια, παίζω μουσική, αυτά. Μου λέει, εντάξει, δεν πειράζει, μου λέει, εγώ μου λέει, πέρασα πολύ ωραία. τι να πω τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Και γιατί να πρέπει, ας πούμε, να με ξέρουν. Τώρα αυτό ήταν με αφορμή. Το ότι κάποιοι μου λένε ότι δεν λέω το όνομά μου συχνά. Τι είναι, ούτε το δικό σου όνομα θέλω να ξέρω. Ούτε εσύ είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις το δικό μου το όνομα. Εδώ μιλάνε οι ψυχές μας, οι καρδιές μας, τα μυαλά μας, οι εμπειρίες μας και όλα τα άλλα δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι ως παιδί είσαι εσύ. Ούτε από που κρατάει σκούφια σου. Καλό παιδί να είσαι και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Καλή διασκέδαση και πάλι.
2: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος

Και επειδή πάντα ο ήλιος βγαίνει, δηλαδή εντάξει μπορεί να κρυφτεί τώρα δύο μέρες, σήμερα αύριο, αλλά έρχεται και το φεγγάρι. Πού το πας τώρα αυτό? Θα τα πω αναλυτικά να ξέρεις και για την Πανσέλινο και για κάτι άλλα ζώδια έτσι που μας δυσκολεύουν. Μάλλον που τους αρέσει να τους δυσκολεύουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και τέτοια και άλλα πολλά. Ναι, ο καιρός είπαμε σήμερα αύριο, Πέμπτη είπαμε ή δεν τα είπαμε. Θα τα πούμε και μετά. Παιδιά, συγχωρέστε με σήμερα. Είναι το κεφάλι μου καζάνι από το πρωί. Εν τω μεταξύ ξύπνησα πάρα πολύ πρωί και μετά έπρεπε να βγω να πάω σε δύο εμπορικά. Εκεί πέτυχα κόσμο, ήταν την ώρα που έπιασε η βροχή. Έγινε ένας χαμός στο πάρκινγκ, ξέχασα που είχα το αυτοκίνητο. Γιατί άλλαξα αυτοκίνητο και δεν θυμόμουν το αυτοκίνητο αυτό. Τι σου λέω τώρα, ούτε πινακίδες είχα κρατήσει. Έπαιρνα μετά στην εταιρεία τηλέφωνο να μου πούνε το. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο, μιλούσανε. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Τέλος πάντων, λέω δεν είναι ημέρες τώρα. Είναι για να κάποιος με δοκιμάζει, να μου σπάσει τα νεύρα. Τέλος πάντων, μετά πίνω ένα καφεδάκι, ωραιότατο έτσι με. Που δεν πίνω ούτε γλυκό καφέ, ούτε σαντιγιές, ούτε σιρόπια. Πήρα τα βάλα όλα πάνω, να ξέρεις. Και ήμουν κοσμάρα, προχωρούσα. Έπινα τον καφέ και έλεγα τώρα χαλάρωσε κουκλάκι μου. Έτσι έλεγα στον εαυτό μου. Χάλια ήμουν εν τω μεταξύ τι κουκλάκι. Χαλάρωσε, προχώρα. Κοιτούσα τις βιτρίνες, χάζευα. Πρέπει να πέρασε κανένα 40 λεπτό. Αργό σχολείο εντελώς, ενώ και εγώ ήταν πραγματικά τώρα τι και εγώ ήταν. Και μετά λέω εντάξει, και τι έγινε, χάθηκα, μπερδεύτηκα, ξέχασα. Άργησα στο ραντεβού. Έτυχε τώρα, ξεκίνησε η βροχή. Ξέχασα εγώ τις πινακίδες, μπέρδεψα τα μπούτια μου και τι έγινε, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ. Θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς, γιατί. Δεν θα γίνεται αλλιώς. Θα θες να με βρεις. Λοιπόν, Ρία, πες τα εσύ λίγο τώρα, φτιάξε με. Και εγώ θα σε φτιάξω γιατί τόσο πω να στείλεις μήνυμα. Για την τσάντα. Για την εταιρεία Lovely. Κάτσε τώρα και έρχεται. Καλό μελέτα. Lovely. Κενό, ονοματεπώνυμο δικό σου και αποστολή στο Viber 6936 10 122. Μία τσάντα Lovely θα γίνει δική σου μέχρι το τέλος εκπομπής, κάθε μέρα, όλη αυτή την εβδομάδα. lovelyhandmade.gr, μπες στο site να δεις τι υπέροχα σχέδια, τι υπέροχο ελληνικό brand είναι αυτό της εταιρείας Lovely.

μυστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ερωτεύτηκα εσένα, δεν λογάριασα κανέναν. Γιατί τώρα, δηλαδή, καθίσουμε να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε, ενώ να. Δεν χρειάζεται ούτε να υπεραναλύσουμε, ούτε να συζητήσουμε. Όταν ερωτεύεσαι, εκεί πέφτεις, αφήνεσαι με τα μούτρα. Βέβαια, είπαμε σήμερα πόσο έχουμε, 22 του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου, έχουμε Πανσέλινο. Σήμερα δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, ενώ με τα ζώδια. Και είπαμε ότι αυτές οι μέρες είναι λίγο θολές. Και επειδή από τη μία έχουμε επιθυμία για να είμαστε ήρεμοι, να υπάρχει μια αρμονία, μια ειρήνη, δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Ετοιμαστείτε για καυγάδες, ετοιμαστείτε για μπερδέματα, ετοιμαστείτε για υποσχέσεις οι οποίες θα αποδειχθούν κούφιες, και γενικά κρύβονται πάρα πολλές παγίδες σε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν τις επόμενες ημέρες. Σας παρακαλώ, μην αγνοήσετε αυτά όλα που σας είπα, εντάξει, και μην σταθούμε τόσο πολύ στις λεπτομέρειες που σαφώς κάνουν τη διαφορά, προκειμένου όμως να είμαστε καλά. Δεν σου είπα να οριοποιήσουμε και τα πάντα και να πούμε εντάξει, οκ, okay, δεν δίνω σημασία. Θέλω απλά λίγο να ασχοληθείς με ένα χόμπι σου, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, και αν αυτό το χόμπι είναι και εντελώς μοναχικό, δεν έχει να κάνει με άλλους, ακόμη καλύτερο. Κατάλαβες. Αυτό τώρα είναι λίγο το γενικό. Το πιο ειδικό είναι ότι 4 ζώδια θα πρέπει να κρατήσουν μικρό καλάθι σε αυτή την Πανσέλινο. Είναι η Κρύη, η Ζυγή, η Καρκίνη και η Εγώκερη. Και εσείς λοιπόν οι 4 θα πρέπει να έχετε λίγο σύμμαχο τη λογική. Γενικά μην παρασύρεστε από τα συναισθήματα, και άμα σας έρθει, αν έχετε κάποια επιφώτιση, κάποια έμπνευση, λίγο ξανασκεφτείτε το. Εντάξει, και μην βρίσκεστε με πάρα πολύ κόσμο, μην ανοίγετε τα χαρτιά σας, τέτοια πράγματα. Θέλει, είπαμε, προσοχή. Γενικά νομίζω, όπως έλεγα και αρκετή ώρα πριν, μέχρι και τις 25 του Οκτώβρη, χαμηλά την μπάλα. Δεν χρειάζεται τώρα να τρελαίνεσαι. Και αν, ας πούμε, λέω ερωτεύτηκες, όπως ξεκινήσαμε και είπαμε και πριν για το τραγούδι που προηγήθηκε, μην το πολύ λες, μην το πολύ διαφημίζεις σε 2-3 δικούς ανθρώπους, και εκεί λίγο ησυχία. Εντάξει, παίζει πολύ γλωσσοφαγιά. Δεν θέλω τέτοια. Και εσύ ξέρεις, καθρεφτά και το σταυρό σου, έχει πίστη και όλα θα πάνε καλά.

Αυτά τα χίλια που ανάψαν φωτιές. Άμα τώρα είσαι ούτως ή άλλως από τη φύση σου υπερβολικός, ενώ και καχύποπτος ένα άνθρωπος, δεν θες και πολύ για να, φουντώσεις, για να επηρεαστείς, αλλά θέλω να δίνεις λίγη περισσότερη σημασία στα σοβαρά σημάδια και όχι στα αυτά τα απλά. Βέβαια, τις περισσότερες φορές όταν κολλάει το κεφάλι σε κάτι, η διαίσθηση εννοώ ότι γίνεται πιο έντονη, πέφτεις μέσα. Και άντε τώρα ποιος να σε πιστέψει. Συνήθως σε περνάνε ή για τρελό ή για τρελή. Ή μάλλον να το πω πιο σωστά, ότι υπερβάλλεις. Αυτό είναι κάτι που όταν το ακούω, να ξέρεις, ιδίως όταν η διαίσθηση μου χτυπάει κόκκινα, χτυπάνε και τα νεύρα μου κόκκινα, σε φάση ότι εσύ δεν μπορείς να το νιώσεις. Άρα γιατί προσπαθείς να με πείσεις και μένω ότι είμαι παράλογη? Το νιώθω εγώ και άσε με εμένα να ψάξω και να βρω αν όντως ισχύει αυτή η ανησυχία που ξαφνικά ενεργοποιήθηκε. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που είναι από γεννησιμιού τους καχύποπτοι και γενικά είναι έτσι λίγο επιρρεπείς στο να ζηλεύουν, να ψάχνουν, να παρακολουθούν. Βρε, όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι. Και αν είσαι καλός άνθρωπος, θα στο φέρει αυτό που πρέπει. Ναι, το σύμπαν θα στο φέρει κάποια στιγμή και θα αποκαλυφθεί αλήθεια. Οπότε αφήσου στη ροή, θα πω εγώ. Άκου τώρα τι γίνεται. Γιατί δεν είμαι και τόσο κολλημένη, αλλά άμα ρε παιδάκι μου καθίζω και ασχοληθώ, συνήθως βρίσκω, πέφτω μέσα από αυτά που επιλέγω να διαβάζω. Έχουμε μια είσοδο, πρόσεξε με τώρα, θα ακουστώ λίγο πιο, πιο σοβαρή σε αυτά που θα πω. Έχουμε μια είσοδο του ήλιου στο ζυγό. Αυτό λοιπόν, ζωδιακά, μας κάνει να στρεφόμαστε περισσότερο, λέει, στις σχέσεις, τις συνεργασίες και τις ισορροπίες που έχουν διαταραχθεί. Δηλαδή, αυτή την περίοδο θα πρέπει λίγο να λειτουργήσουμε πιο διπλωματικά και να βρούμε λύσεις χωρίς εντάσεις. Και επειδή στα αισθηματικά κάπως πρέπει να αποκατασταθεί και εκεί η επικοινωνία, θα πρέπει λίγο να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις. Για όσους τώρα είναι ελεύθεροι, είναι ένα γενικό, μια γενική πρόβλεψη αυτή. Για όσους είναι ελεύθεροι, οι γνωριμίες, λέει, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και υπάρχει διάθεση για ουσιαστική προσέγγιση. Δηλαδή, δεν βλέπω να κινείστε οι ελεύθεροι επιπόλαια. Από την άλλη, να σου πω και κάτι. Άμα θες απλά να περνάς καλά και να περνάει ο καιρός και δεν σε νοιάζει να επενδύσεις σε κάτι, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Αλλά επειδή μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλες προσδοκίες και από αυτή σου τη διάθεση για κάτι πιο μόνιμο, να αντιδράσεις λίγο πιο ακραία. Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Βούτα λίγο τη γλώσσα στο μυαλό πριν πεις κάτι το οποίο ξεκινάει από την καρδιά. Έχω πει ότι οδηγός είναι η καρδιά, αλλά θέλει λίγο μια προσοχή αυτές τις ημέρες. Υπάρχει ένταση, μέχρι 25 Οκτωβρίου θα μας πάει έτσι. Το είπα και ξελάφρωσα. Δικό σου για πάντα, στο υπογράφω. Έρχονται και τα καπνογόνα και ένα ενόπνευμα φθηνό από το Γιώργαρα μας. Και έρχεται και μια έτσι κατάσταση που μπορεί εσύ, λέω τώρα, που μετακομίζεις, που έχεις χωρίσει και πρέπει να πάρεις τα πραγματάκια σου για να την κάνεις. Εσύ να ξέρεις, είσαι πιο ευνοημένος από την άλλη πλευρά που μένεις σε αυτό το σπίτι που μένατε μαζί. Άρα σκάσε ένα χαμόγελο και πες ότι όλα θα πάνε καλά.

0: τριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Να δω

0: ρεφινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, γεια σου ρε Αντώνη Ρέμο. Άκου τώρα να σου πω, επειδή ο τίτλος του τραγουδιού μιλάει για περιπτώσεις έτσι πολύ ιδιαίτερες. Τα ψάρια, ο σκορπιός, οι δίδυμοι και οι κρυοί είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που βαριούνται τα εύκολα. Σου πω, εγώ ρώτα με. Και κολλάνε με όσους γενικά τους δυσκολεύουν. Κολλάμε, ναι, ναι, ναι. Ο κρυός που είναι και κυνηγός του ζωδιακού κύκλου, άμα του πεις ότι αυτό δεν γίνεται, ότι είναι ανέφικτο, δεν καταλαβαίνεις τι παθαίνει. Ναι, ρε παιδάκι μου, θέλει να σε κατακτήσει. Καταστρώνει σχέδιο. Εφόσον όμως το κατακτήσει αυτό το οποίο διεκδικεί, μετά αρχίζει και. Αχ, μετά δεν θέλει καθόλου. Μετά βρίσκει τρόπους. Υποψήφιος για σοβαρή απιστία, να ξέρεις, ο κρυός, έτσι. Και πάμε στο δίδυμο. Ο δίδυμος, παιδάκι μου, ζει για όλο αυτό το μυστήριο και όλη την εναλλαγή, για να μην βαριέται. Δηλαδή, άμα βρεθεί κάποιος που φαίνεται στην αρχή, ξέρεις, μια εύκολη περίπτωση, αλλά μετά θα του κάνει δύο-τρία τηλεφωνήματα και δεν θα τα σηκώσει, είναι ικανός να έρθει να σε βρει και ας μη σε θέλει και να σε κυνηγήσει και ας μη σε θέλει, σου λέω, κατάλαβες. Παίζει αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Έχει ανάγκη για να κρατήσει το ενδιαφέρον του στα ύψη. Και πάμε λίγο τώρα στο σκορπιό. Ο σκορπιός έχει μια πολύ σκοτεινή πλευρά, την ξέρουμε όλοι, και έλκεται πάρα πολύ από το κρυφό και από το απαγορευμένο. Γενικά οτιδήποτε είναι εύκολο δεν μπορεί να τον συγκινήσει. Και γενικά ερωτεύεται τους ανθρώπους που δεν μπορεί να έχει εύκολο. Ναι, ναι, ναι, παθιάζεται μέχρι τα άκρα. Τα εμπόδια, οι δυσκολίες είναι σαν μαγνήτης ένα πράγμα. Και εννοείται ότι θα επενδύσει όλη του την ενέργεια για να διεισδύσει στον κόσμο αυτού του ανθρώπου, ζώντας έναν έρωτα γεμάτο ένταση και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Και κλείνοντας με τα ψαράκια, εντάξει, εμείς τα ψάρια είμαστε οι αιώνιοι ρομαντικοί και ονειροπόλοι. Και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές το ζούμε τον έρωτα μέσα από τη δική μας φαντασία παρά από την πραγματικότητα, γιατί μας φαίνεται λίγο πεζή η πραγματικότητα. Και ερωτευόμαστε ανθρώπους που είναι δύσκολο ή αδύνατο να τους έχουμε στην πραγματική ζωή. Άκου τώρα να δεις. Εξειδανικεύουμε, το είπα σωστά, τους ανθρώπους χωρίς να φοβόμαστε ούτε τη φθορά που μπορεί να επιφέρει μια σχέση μέσα σε μια καθημερινότητα, ρε παιδάκι μου, ένα πράγμα. Αλλά τι γίνεται τώρα? Το φτάνουμε στα τέρματα, τον βάζουμε τον άλλο στην κορυφή του βουνού. Άπαξ και κάνει όμως, με το που κάτσει εκεί, νιώσουμε ότι βολεύεται και ότι έδεσε το γαϊδαρό του. Δηλαδή, άμα αυτό το νιώσουμε, μετά εκεί ξεκινάει το γκρέμισμα, η απομυθοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα στη ζωή είναι ο καθένας τώρα όπως λειτουργεί και δεν είναι μόνο. Εντάξει, πέφτουμε μέσα σε κάποια πράγματα χαρακτηριστικά στα ζώδια. Ανακεφαλαιώνω. Κρυός, δίδυμος, σκορπιός και ψαράκια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που βαριούνται τα εύκολα και κολλάνε με όσους τους δυσκολεύουν. Αυτά τα ωραία. Αχ, καρδιά μου, και εγώ θα σου πω ότι η καρδιά δεν χρειάζεται να δυσκολεύεται, άρα μην δυσκολεύεται βασικά τους άλλους ανθρώπους και τους προκαλείτε έτσι τραύματα στην καρδούλα. Αυτό θα πω.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Αθήνα, Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

μυστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιοπράγματα. Βρε, άστα όλα και μην παίρνεις τίποτα. Γιατί να παίρνεις πράγματα που σου θυμίζουν. Όπως μια φίλη με πήρε πριν λίγες μέρες και τι μου είπε. Έχει χωρίσει κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο. Μου λέει, Ράνια, πρέπει όπως και δίποτε να δεν μου σηκώνει λέει τα τηλέφωνα. Λέω, ωραία, τι ακριβώς θέλεις, γιατί τον παίρνεις τηλέφωνο. Μα μου λέει, έχω αφήσει, μου λέει κάτι πράγματα. Λέω, τι πράγματα είναι αυτά που έχεις αφήσει. Μου λέει, έχω αφήσει 2 μαγιό, μία κουβερτούλα, κάτι σεντόνια και κάτι έτσι ρούχα τύπου φορμοειδή. Τι λέω, βρε αγάπη, μου έχεις τόσα πράγματα, τόσα μαγιό, τόσα σεντόνια. Δηλαδή, κάνουμε ολόκληρο θέμα να φανούμε και ότι είμαστε και τίποτα. Όπως λένε ένας φίλος μου, μην μας πούνε λέει και τσιγκούνιδες. Λέω, για ποιο λόγο τώρα? Άστο, δεν πειράζει. Μου λέει, όχι, ήταν η αγαπημένη μου κουβέρτα, όχι, ήταν τα αγαπημένα μου μαγιό. Ρε παιδάκι μου, χώρισες, τελείωσε. Δηλαδή, εδώ δεν θρυνήσαμε το χωρισμό, θα θρυνήσουμε τώρα τα μαγιό. Πάω να σου πάρω εγώ 2 καινούρια. Και σε κάποιοι άνθρωποι το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να το σιγοντάρω κιόλας. Μέχρι ένα σημείο δηλαδή το καταλαβαίνω, αν αυτό γίνει αιμονικό. Ωραία. Καταλαβαίνω το δέσιμο με κάποια αντικείμενα. Εδώ όμως τώρα είχαμε δέσιμο με έναν άνθρωπο και το χάσαμε. Κολλήσουμε τώρα σε αυτά. Τα παλιοπράγματα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Τον έρωτα ρωτάω και μόνη μου απαντάω. Τι ωραία Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τι φωνάρα και τι τραγουδάρα είναι αυτό και τι ερμηνεία. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα.

καλύτερα που έλκονται. Αχ, γιατί εμείς είμαστε οι δημιουργοί της δικής μας, της ίδιας μας, της πραγματικότητας, και ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι αισθανόμαστε, αυτό ακριβώς έλκουμε στη ζωή μας. Εντάξει, ο γνωστός νόμος της έλξης, τα όμοια έλκουν τα όμοια. Δηλαδή μπορεί εσύ τώρα να είσαι σε μια σχέση, ας πούμε, με έναν άνθρωπο που νιώθεις ότι σου ταιριάζει, ότι τα βρίσκεται, ότι επικοινωνείτε, και αν σου μιλούσαν για αυτόν τον χαρακτήρα που έχεις τώρα σαν σύντροφο πριν χρόνια, μπορεί να έλεγες με τίποτα. Όπως και τους ανθρώπους με τους οποίους ήσουν παλιότερα, δεν διανοείσαι ότι μπορεί να έχεις υπάρξει μαζί τους. Τι να κάνουμε τώρα. Αναλόγως στη φάση και αναλόγως στην περίοδο έλκουμε και αυτό το οποίο θέλουμε. Μπορεί εγώ τώρα να θέλω, ας πούμε, να κάνω μια ζωή έξαλλη. Θα βρω μια προσωπικότητα που λειτουργεί έξαλλα. Μπορεί αύριο να είμαι κουρασμένη και να θέλω κάτι άλλο. Θα μου πεις τώρα, έτσι τους αλλάζεις τους συντρόφους. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν βρει ισορροπία σε αυτό το κομμάτι των επιλογών τους και δεν μου πέφτει και κανένας λόγος. Από την άλλη, αγαπώ αυτούς που ζουν μαζί χρόνια, που έχουν περάσει πολλά και που δουλεύουν και εξελίσσονται μέσα από τις σχέσεις τους και μέσα από την κοινή τους πορεία. Αυτούς, ναι, τους έχω πολύ περισσότερο εδώ πως στην καρδιά μου, αλλά τους θαυμάζω, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Εντάξει. Έρχεται και ο Πετράν, παγκόσμιο φαινόμενο, τι να λέμε τώρα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, ενώ το τελευταίο διάστημα, τραγούδια. Νίκος Απέργης, Δήμος Αναστασιάδης και μια Μαριάννα Παπαμακαρίου από την παρέα που έχουμε κάνει μαζί της εδώ στον Σφαίρα 102,2, και όπως όλες οι παρέες, έτσι και αυτή, διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Το έχω δει στο σινεμά.
19: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
20: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
21: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
3: αρκούσε για να ταξιδέψει.
18: Telecom.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Χτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Χτες που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Γιάννα Παπαμακαρίου, πηγετρής από την παρέα που κάναμε μαζί της, που είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Όταν θα πάει λοιπόν 3 Οκτωβρίου και την επόμενη 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως, το 18ο Greece Race for the Cure, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό, να σας πω ότι το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές μόλις άνοιξαν. Το μόνο το οποίο μπορείτε να κάνετε εσείς, αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, να μπείτε τώρα στο greeceRace.gr, greeceRace.gr, να κάνετε την εγγραφή σας και να γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure, για να ζήσετε την εμπειρία μαζί φυσικά με τον Σφαίρα 102,2, που για ακόμη μια χρονιά γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Ραντεβού στο πεδίο του Άρεως 3 και 4 Οκτωβρίου. Για πρώτη φορά αυτό το ραντεβού εκεί, έτσι. Και αυτή η διοργάνωση ουσιαστικά γίνεται για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αυτά τα ωραία όσον αφορά τις συναντήσεις μας. Ανοιχτή ακρόαση είμαστε εμείς. Όλα όσα συμβαίνουν, ο Σφαίρα είναι σε μόνιμη επικοινωνία και ακρόαση από την πλευρά τη δική σας. Εννοείται ότι μας ακούτε και χαιρόμαστε γι' αυτό, για οτιδήποτε συμβαίνει. Αποκλειστικό τραγούδι από τον Πάνο Κιάμου, «Ανοιχτή ακρόαση» ο τίτλος. Καλοτάξε το, βρε Πάνο μου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.2.

Δεν θα πω ούτε καλό χειμώνα, αν και κάνει αρκετό κρυάκι. Εντάξει, εγώ θέλω να σου πω ότι λίγο πριν άνοιξα παράθυρο και λίγο κρύωσα. Έως πολύ. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτές οι μέρες και σήμερα και αύριο βάλτε στο αυτοκίνητο ζακετούλα, μπουφανάκι, ένα φουτεράκι. Δεν σου λέω ότι θα κρατήσει αυτό μέχρι την Πέμπτη. Μετά το θερμόμετρο εκεί θα είναι 25. Κάτι άκουσα ότι πάλι Σάββατο, απόγευμα, Κυριακή θα ξαναχαλάσει ο καιρός. Μετά την άλλη εβδομάδα θα έχει ήλιο. Δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή ότι θα είναι καλός ο καιρός. Σάββατο, Κυριακή πάλι άστατος με βροχές. Αλλά το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 25. Πριν λίγη ώρα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα μου, τον μπαμπούλη μου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο χωριουδάκι προς το Καρπενήσι. Τα φιλιά μου, βασικά στο νομό Φθιώτιδας και όχι Ευρυτανίας, αλλά συνορεύουμε εκεί, στη Μακρακόμη, στη Σπερχιάδα, στα Πουγκάκια, στην Λευκάδα, στη Φτέρη και στο Πίτσι φυσικά, ότι είχε πάρα πολύ κρύο και είχε ανάψει το τζάκι. Καταλαβαίνεις τώρα, είναι για να μπαίνω στο αυτοκίνητο και να φεύγω, να κάνω έναν ύπνο βουνίσιο και να ξυπνήσω το πρωί να ξαναγυρίσω πίσω. Ικανή με έχω, να ξέρεις. Τρελαίνομαι εγώ με αυτά. Λοιπόν, όχι, δεν θα φύγω, θα μείνω εδώ. Εντάξει, ήμουν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα, πήρα τη δόση μου, πάντα τέτοια περίοδο. Ενώ θέλω να απομονώνουμε λίγο όταν αρχίζει η τρέλα εδώ, να είμαι εγώ λίγο στα ήρεμα, στα χαλαρά. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που το έχετε πάρει χαμπάρι, το έχετε πάρει γραμμή και την έχετε κάνει γενικότερα. Δεν φεύγετε δηλαδή, ενώ μόνο για Σαββατοκύριακο ή για μια εβδομάδα. Είστε μόνιμα εκεί, εκτός μεγάλης πόλης. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και άλλες μεγάλες πόλεις που έχουν έτσι μια σύγχυση. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, 11 παρά είμαι εδώ ξανά για να πούμε τα τελευταία τα δικά μας. Σφαίρα 102,2, ακολουθούν τραγούδια της παρέας.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ραδιάσε κι ο πόνος μου επανάληψη σωστή, δώσ' μου γροθιά που αδειάσε. Του νου μου τα σιτάρια να ένα στα σκαλιά, κι η νύχτα δεν περνάει, γίναν ώρες τα λεπτά. Τσιγάρο, αλκοόλ και μοναξιά για ένα φινάλε που πονάει. Όσο εγώ κανένας δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το έχω δει στο σινέμα.
10: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Καθόλου όμως.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
0: Καθόλου όμως.
1: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

Αυτό ήταν καταρχήν σφαίρα 102,2. Ρανιά Κωστάκη, η παρεούλα από τις 8 μέχρι και τώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Νιώθω ότι σήμερα, ειδικά σήμερα, πρέπει να υπενθυμίσω κάτι σε όλους εσάς, να σας ενθαρρύνω, να σας το επισημάνω, να μην ξεχνάμε να διασκεδάζουμε. Καταλαβαίνω ότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο να καταφέρουμε αυτά τα οποία έχουμε βάλει σαν στόχους, και είναι πολύ καλό ένας άνθρωπος όταν έχει στόχους, γιατί αποκτάει νόημα και η ζωή του. Αλλά έχουμε λίγο σταματήσει πραγματικά να διασκεδάσουμε, ή τέλος πάντων, ακόμη και όταν βγαίνουμε έξω, λειτουργούμε λίγο αυτό το μηχανικό το οποίο έχει αρχίσει και με εκνευρίζει πάρα πολύ. Και σας το λέω γιατί εγώ είμαι και από την άλλη πλευρά, ενώ και όταν παίζω μουσική βλέπω πάρα πολύ κόσμο που είτε είναι έξω και απολαμβάνει το ποτό του, που δεν το απολαμβάνει, ούτε μοιράζεται την παρέα, ενώ κάνει παρέα με τους ανθρώπους που είναι έξω, να είναι μόνιμα με ένα τηλέφωνο και να σκρολάρει στο τηλέφωνο και γενικά να είναι σε αυτόν τον κόσμο. Ωραία, κάτσε σπίτι, στον καναπέ και κάντο. Θέλω να πω ότι έχει λίγο παραγίνει αυτό το θέμα, και θέλω λίγο να επιστήσω την προσοχή σας και να σας πω να μην ξεχνάτε να διασκεδάζετε πραγματικά. Και καταλαβαίνω ότι έχεις πίεση, κόπωση, νιώθεις και απογοήτευση, οπότε χάνεσαι λίγο χαζεύοντας εκεί στα social και λες κάπως ξεχνιέμαι από τα δικά μου. Ναι, αλλά δημιουργούνται άλλα δικά σου μέσα από αυτά που βλέπεις, οπότε γι' αυτό θέλω να διασκεδάσεις πραγματικά, να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου πραγματικά, να τους ακούσεις, να σε ακούσουν, να πιείτε τα ποτάκια σας, να περάσετε ωραία, γιατί όχι να... Ρε παιδάκι μου, να διασκεδάσω, να βγω έξω και να γουστάρω τη μουσική και να χορέψω, κατάλαβες, να λυκνιστώ, να κάνω έτσι νάζια και στους φίλους μου και στον σύντροφό μου, και γενικά να περάσω ωραία, όχι να είμαι με ένα κινητό στο χέρι. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω πριν το τέλος. Να μην ξεχνάμε να διασκεδάζουμε. Εντάξει, όταν σταματάμε να απολαμβάνουμε, τότε ξεκινάνε τα προβλήματα. Ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνουμε ό,τι κάνουμε, και θέλουμε να επιτυγχάνουμε τον ένα στόχο μετά τον άλλον, λες και είμαστε ρομπότ. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Ρανιά Κωστάκη, αύριο πάλι στις 8, εδώ στον Σφαίρα 102,2 μόνο.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνία

0: ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά.

Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.

Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.